soft fake guitar. Ambient street noise. Vinyl hiss.

time. Millions.

μάτια μου γλυκά να με αντέχεις, να με προσέχεις. Μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδα της Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υποέλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στην πόλη Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις με τις οποίες θεσπίστηκαν δύο πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομολογό του του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάραν Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στην Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με τον απολογισμό των 53 νεκρών. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει μέχρι σήμερα τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Η μέρα σήμερα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα επιμείνουν έως και 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα για την πρωινή σας παρέα ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το AirTeco, από το AirTeco.gr, από το AirNews.gr, από το Air.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και έξω έχει μια δροσούλα 21 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο καθοδόν για το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα. Αυτό είναι το maximum σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας λέγαμε για την Παρασκευή τον καιρό γενικώς και για το τι πρόκειται να γίνει. Σας προειδοποιούσαμε και για τους ανέμους οι οποίοι θα είναι ισχυροί. Είδαμε τα αποτελέσματα σε ένα βαθμό. Το δεύτερο που λέγαμε είναι ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές, ρε παιδί μου, να ρίξει καμιά βροχή, ίσως και μια καταιγίδα. Δεν φανταζόμασταν τι θα γινόταν στη Μάνη. Κανείς δεν το φανταζόταν. Δηλαδή έβλεπα εικόνες. Πω πω Παναγία μου. Είπαμε, ωραία η δροσιά, ωραίες οι βροχούλες. Βροχούλες όμως, όχι αυτό το πράγμα. Το λέω για να προλάβω τίποτα φίλους που λένε εσύ που είσαι καλοχειμωνάκιας και τα λοιπά και θέλεις βροχές και τέτοια. Να, δες τι έγινε στη Μάνη. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα γιορτάζει ο Μύρον και ο Θύρσος. Μύρον να ξέρω έναν, Θύρσο δεν ξέρω κανέναν. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία. Και είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Ενώ το 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για την μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944, σαν σήμερα, ήταν το μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το 1973, σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Δεν υπάρχει κάποιος της γενιάς μου που να μην το έχει χορέψει blues. Ήταν ένα από αυτά της σειράς, μαζί με το Hotel California, μαζί με το Epitaph των King Crimson, μαζί με το Wish You Were Here των Pink Floyd, όλα αυτά στη σειρά, μια χαρά.

Κόβεται αυτό το τραγούδι, δεν κόβεται. Έπρεπε να ακούσουμε ολόκληρο ύμνο. Σε ευχαριστώ τον Νίκο τον Τσιμπλάκη για τα αντανακλαστικά. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό ανά την Ιφίλιο. Σαν σήμερα επίσης το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών στο τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1601 ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Αν μου πει ένας το θεώρημά του αυτή τη στιγμή, κοβοφλέβες. Το 1938 γεννιόταν σαν σήμερα ο Θεοδωρός Πάγκαλος, ο Έλληνας πολιτικός, του Πασόκ υπουργός για χρόνια, πέθανε το 2023. Και επίσης γεννιόταν σαν σήμερα το 1943 ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έβλεπα και έλεγα για τα γενέθλια του Θόδωρου Πάγκαλου και είδα ένα βίντεο αυτές τις ημέρες από μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Θόδωρου Πάγκαλου, όπου στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχε ο Στέφανος Μάνος και είναι ένα τετράλεπτο μιας απόσπασμα της ομιλίας του Στέφανου Μάνου που ακούς πολλά και καταλαβαίνεις πολλά και για τον Θόδωρο Πάγκαλο και για τον Στέφανο Μάνο. Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, το 1850 ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή, το 1969 ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, έκανε σπουδαία καριέρα στη ΣΥΠΑ, αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, και το 1998 η Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεϊραϊδάρη, η Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλη. Σας έχω πει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber είτε μέσω του Messenger. Στο Viber θα μας βρείτε ως Earth News Radio. Δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Earth News, μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Το άλλο είναι στο Messenger, δηλαδή πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Το έκανε ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος μου λέει ότι είχαμε μία κασέτα κάπου στο υπόγειο. Πρέπει να υπάρχει μία 90 κασέτα με όλα αυτά τα τραγούδια που έπαιζε στα πάρτι. Αυτό με τα blues που σας έλεγα. Και φυσικά και σε βινήλιο. 22,5 βαθμούς στην Κατερίνη τώρα. Στο Λιβάδι βέβαια παραδροσιστήκαμε το τριήμερο. Έφυγες κιόλας Γιάννη. Θυμάμαι το Έντζι να το ακούω στο λαναριστήριο μαζί με τον Άτζια και να φτιάχνουμε νήμα στο Λιβάδι. Μαζί με το Σαββόπουλο και διάφορα άλλα. Καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 23 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Σας αντεύχομαι, κυρία Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Κώστα. Good morning. Μας εύχεται και στον Απόστολο από την Ορεστιάδα, από το χωριό Στέρνα εκεί. 14 βαθμούς έχει εκεί. Όμορφα.

Καλημέρα και στον Αντώνη από το Ηράκλειο της Κρήτης. 24 βαθμούς έχει εκεί. Ξεκινάει πολύ ωραία η ημέρα, λέει, χωρίς σύννεφα. Τέτοια να ακούω και καλή διάθεση να βλέπω. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ ανάμεικτο σε παραστάσεις, σε ειδήσεις, σε συναισθήματα. Θα ξεκινήσουμε από τα καλά. Δύο παλικάρια μας, ο Χρήστου, παλικάρια μας. Ναι, τους νιώθουμε δικούς μας. Ο Χρήστου στο Κολύμπι και ο Μανόλο στο Άλμα επί κοντό μας χάρεσαν χαμόγελα. Ο ένας πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο άλλος στο Άλμα επί κοντό πήρε το αργυρό μετάλλιο. Πήδησε, αν θυμάμαι καλά, στην πέμπτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και δήλωσε μετά ότι αφού περάσω αυτό δεν με φοβίζει κανένα ύψος, όχι, πεινάω και για άλλα. Πρώτος για την ιστορία να πούμε ότι βγήκε βέβαια αυτός ο υπεραθλητής, ο Ντουπλάντης, ο οποίος έχει έναν πολύ ωραίο υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό με τον Μανόλο. Και φαίνεται πως είναι και ένα δίδυμο που έχει μπροστά του μέλλον λαμπρό στο άθλημα.

Αυτή ήταν η καλή, η χρυσή και εν πάση περιπτώσει λαμπερή, είτε για το χρυσό μετάλλιο είτε για το ασημένιο, η λαμπερή όψη της θεσινής ημέρας, γιατί είχαμε και την άλλη, την σκοτεινή, την μαύρη, με την φωτιά στην Σαλαμίνα, με τις δύο ταυτόχρονες εστίες, δεν ήταν ακριβώς ταυτόχρονες, με μικρή διαφορά, λίγο λεπτών η μία από την άλλη, η οποία έχει και το τραγικό αποτέλεσμα των χαμών δύο ανθρώπων που ήταν δίπλα στο οικόπεδο που άναψε η φωτιά. Λένε οι πρώτες πληροφορίες, περιμένουμε, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, τι θα πει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα και με τα πρώτα τηλεφωνήματα που έγιναν για ειδοποίηση πυρκαγιάς, ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Δίπλα σε αυτό το οικόπεδο ή πολύ κοντά σε αυτό το οικόπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τα σκουπίδια από όπου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί. Θα το βρουν οι αρμόδιοι. Είναι πολύ εύκολο όμως. Δηλαδή, το μυαλό μας πάει ότι ένα μικρό γυαλάκι να ήταν εκεί. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άνθρωποι να έξω από το σπίτι τους να πνιγούν από τον καπνό, από τον πυκνό καπνό, να μην προλάβουν να απομακρυνθούν. Δεν είχε φτάσει η πυροσβεστική έφτασε νομίζω στα 7-8 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να κάνω λάθος, να με γελάει το μνημονικό μου. Δεν προλάβαν βέβαια τους ανθρώπους, τους βρήκαν τις ορούς τους να κοίτονται στο έδαφος. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα νησί που χθες, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, ήταν γεμάτο από κόσμο, όχι μόνο από τους μόνιμους παραθεριστές, αλλά και από αυτούς που είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει να πάνε για το διήμερο, το τριήμερο, λόγω και του γιορτασμού της Παναγίας, κάπου κοντά να πάνε να ξεσκάσουν, να κάνουν μια βουτιά, ενδεχομένως και ημερήσιους ταξιδιώτες, και ανησύχησαν πάρα πολύ. Έγιναν κοντά 600-500 τόσοι απεγκλωβισμοί, θαλάσσεις με τα σκάφη που έσπευσαν στην περιοχή με τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Χρειάστηκε να γίνουν τέτοιοι απεγκλωβισμοί οργανωμένα. Φάνηκε να γίνονται, τουλάχιστον από τα βίντεο που είδαμε, είδαν το φως της δημοσιότητας. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, Guten Morgen, καλή να είναι η εβδομάδα μας, ακόμη μόνος, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω γυρνάνε η Κατερίνα, ή Τετάρτη Πέμπτη, Τετάρτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε συμπολίτες που υποφέρουν από τα φυσικά φαινόμενα, εύχεται ο Αστέριος. Είχε και άλλα νέα βέβαια η ημέρα, είχε και η νύχτα διάφορα, θα σας τα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, το άλλο μισάωρο, προηγουμένως. Με μουσική, με τραγούδι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Υπενθυμίζω, μηνύματα, Viber, Air News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Messenger και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωση στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα, το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας σήμερα. Πυροσβεστικό air tractor πραγματοποίησε προς θαλάσσωση νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας ΣΟΟΣ ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Γερμανία, μερική εκένωση στο Μονσάου λόγω της φωτιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Στην Κολομβία, μετά το φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμού στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κρατάτε. Γιατί δυστυχώς μαζί με τις ευχάριστες ειδήσεις έχουμε και δυσάρεστες. Δυστυχώς κάηκαν πάλι δύο άνθρωποι. Αλήθεια είναι αυτό. Μιας και λέγαμε για τις πυρκαγιές, θα ξαναπάμε στο θέμα της Σαλαμίνας φυσικά στην συνέχεια. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στο Βέλγιο, μάλιστα είναι κοντά στα σύνορα με την Γερμανία και από ένα χωριό της Γερμανίας που είναι κοντά στα σύνορα ζητήθηκε να είναι υπατμόνοι κάτοικοι, ίσως και να αποχωρήσουν αν μπορούν σιγά σιγά, γιατί είναι τεράστιος ο κίνδυνος επέκτασης, εξάπλωσης της πυρκαγιάς αυτής. Συμβαίνει και στο Βέλγιο. Όπου για το Βέλγιο είχα την εικόνα ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια χώρα επίπεδη, δεν έχει κανένα ύψωμα, είναι μέχρι και στο Αστερίξ το έγραφε αυτό, ότι είναι μια τελείως επίπεδη flat χώρα. Όπου νόμιζα ότι έχει μόνο λιβάδια, δεν ήξερα ότι έχει και δάση. Τι μαθαίνει κανείς. Μιας και έχουμε πιάσει τις καταστροφές, να σας πω ότι θυμάστε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Βενεζουέλα και για τον σεισμό, ότι για τον απολογισμό τον που ανέβαινε διαρκώς, είχε ξεπεράσει τις 6.000 ανθρώπους. Τώρα έχουν και πλημμύρες συν τις άλλες και άλλες περιοχές της ευρύτερης εκεί στον Ατλαντικό έχουν, στην Καραϊβική κτλ. Γιατί περνάει ένας τυφώνας, έχουν πλημμύρες, γίνεται χαμός.

0: πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε τέτοια ώρα συνήθως. Έρχονται οι ειδήσεις, βροχιδών πέφτουν, για το τι έχει πει, τι έχει κάνει ο κύριος Τραμπ λόγω της διαφοράς της ώρας. Αυτό εκεί πετυχαίνουμε, καταλαβαίνετε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ή απόγευμα, ξέρω εγώ τι ώρα είναι. Εδώ είναι ξημερώματα, τώρα αρχίζουν και σκάνε οι ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα σας πω για τον Τραμπ, θα σας πω στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, νομίζω, με την εκπομπή Ειδήσεις. Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Σας διακόπτουμε, αλλά εμείς το χαιρόμαστε.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Δεν διακόπτετε τίποτα. Τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι σε σχέση με την έναρξη εκπομπής που έγινε υπό την τραγική απώλεια των δύο συμπολιτών μας στη Σαλαμίνα, γιατί μόλις συνδεθήκαμε με το σουφλίο που οι κάτοικοι χτίζουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού για να εγκατασταθεί. Οπότε μας έφτιαξε κάπως τη διάθεση.
0: Δεν, είναι πολύ ωραία είδηση. Την έβλεπα χθες. Είναι εξαιρετική είδηση. Ότι οι κάτοικοι του χωριού, δηλαδή, με τα χέρια τους και με ό,τι υλικά έχουν, φτιάχνουν το σπίτι ενός ζευγαριού που αποφάσισε να πάει να μείνει εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφη η είδηση. Όντως. Και εγώ έλεγα ακριβώς αυτό, ότι χθες η μέρα είχε πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή, είχαμε από τη μία τις καταστροφές και τις φωτιές της Σαλαμίνα, ας πούμε, τις δύο φωτιές. Είχαμε από την άλλη τα μετάλλια του Χρήστου και του Μανόλο. Ήταν πολύ περίεργη η μέρα από άποψη συναισθημάτων και την εναλλαγή τους, έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Στη μεγάλη εικόνα, νομίζω, για να συνδέσουμε και τις δύο περιπτώσεις, υπάρχει ο άθλος των πυροσβεστών. Είδαμε τον Απόστολο Σίσκο να αφιερώνει το χαλκινό του μετάλλιο στην Πεταλούδα στους πυροσβέστες που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα. Και βέβαια με μια δίδυμη φωτιά που προκαλεί ερωτηματικά την απώλεια δύο συμπολιτών μας που ακόμη είναι τόσο νοπή για όλους και μας βαραίνει. Όλα ήταν πολύ δύσκολα χθες.
0: Αλήθεια, ναι, παρακολουθούσα χθες και το Earth News. Συμπτωματικά ο Αλέξανδρος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα που ανακοινώθηκε η συνάδελφος
2: Σοφία Ιορφανού.
0: Η Σοφία Ιορφανού μετέδωσε την πληροφορία αυτή πρώτη εδώ στο Earth News. Δεν είναι από τις πρώτες που τις χαίρεσαι, ούτε τις ευχαριστίασαι, ούτε τις θυμάσαι. Προσπαθείς να τις ξεχάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει παγώσαμε. Είναι αλήθεια ότι και μεταδόθηκε μετά στόμα με στόμα, δηλαδή πέφταν τα μηνύματα το ένα με το άλλο. Είναι αλήθεια, έγινε πάλι αυτό? Ναι, ήταν πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μαζεύτηκε, ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσαν κάποια πράγματα συντεταγμένα. Δηλαδή έβλεπα την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης και των παραθεριστών, γιατί ήταν και παραθεριστές πολλοί εκεί από τις παραλίες, φεύγανε κάποιοι με τα μαγιό τους, δεν είχαν κάτι άλλο μαζί τους. Έφυγαν πάρα πολύ. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που λες, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ χειρότερα. Είναι το μυαλό σου που σου παίζει τέτοια παιχνίδια. Αλλά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
2: Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αλίμονο για το ότι αθρίζονται σε ένα σύνολο το οποίο είναι εξ αρχής απαράδεκτο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν θα έπρεπε και δεν θέλει κανένας να υπάρχουν αυτά τα πλήθη, ούτε των θυμάτων ούτε των ηρώων. Κανένας δεν θέλει και δεν περιμένει να γίνουν ήρωες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσουμε και τις ευθύνες, Διονύση.
0: Βέβαια. Θυμάσαι τι λέγαμε την Παρασκευή? Ότι συζητάμε για κάθε θέμα που συζητάμε, λέμε πότε θα γίνει αυτό. Ναι, αυτή τη συζήτηση δεν είχαμε την Παρασκευή, κλείνοντας την συνομιλία μας για το Σαββατοκύριακο? Να που ξαναξεκινάμε από εκεί, πιάνουμε πάλι το μύτο από αυτό το σημείο. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε γιατί δεν έγινε, γιατί δεν γίνεται, πότε θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για να βρει ακριβώς έγινε με αυτήν την πυρκαγιά. Οι πληροφορίες που έχουμε και μεταδίδει και το Earth News είναι ότι από ένα οικόπεδο που είχε σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά. Δίπλα ακριβώς σε αυτό το οικόπεδο ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που από τους καπνούς δεν μπόρεσε να φύγει. Το έπνιξαν οι καπνοί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για τα απόσχετα, γιατί βέβαια βλέπεις ότι είναι και περιοχές. Για παράδειγμα, διάβαζα και άκουγα και τον αντιδήμαρχο του νησιού να λέει ότι, για παράδειγμα, στο νησί το 2024 με το Αντινέρο αυτό το πρόγραμμα έγιναν και ζώνες πυροπροστασίας και τέτοια πράγματα. Γίναν δηλαδή και καθαρισμοί, γίνανε στην Σαλαμίνα και αυτά. Φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν αρκούν πια ή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και άρα πρέπει να βρούμε, ενδεχομένως να εφεύρουμε νέα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, δεν έχω απάντηση, δεν είμαι από τους ειδικούς και δεν παριστάνω τον ειδικό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Εμείς στην εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό αργότερα στην συζήτησή μας, στην παρέα μας, να μας πει ακριβώς και τι ερευνά η πυροσβεστική και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το πρόβλημα, γιατί όντως δεν είμαστε ειδικοί, είναι η στατιστική. Εάν όλα αυτά ήταν ακραίες παρατηρήσεις, θα λέγαμε εντάξει, όλα πάνε καλά, υπάρχουν και ακραίες παρατηρήσεις, είναι μια φυσιολογική κατανομή. Όταν όμως βλέπουμε να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, τότε πρέπει να αναζητήσουμε και τις προσωπικές ευθύνες και τις ευρύτερες.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό μια είδηση που έκανε το γύρο χθες. Ήταν κάποια πιτσιρίκια, 13χρονα,
2: ναι,
0: πιτσιρίκια τα λέω, τα οποία μέσα στο δάσος της Πεντέλης, σε περίοδο που είχε ακόμα η άνεμη, ήταν στα εξάρια και τα εφτάρια, παίζανε ένα παιχνίδι, μία κάτι εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι, με τα social media, ένα challenge, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και παίζανε με τη φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τι μπορείς να πεις, δηλαδή...
2: Πολλά, αλλά όχι στον αέρα.
0: Μπορείς να... Σκέφτεσαι πολλά, δεν τα λες. Ναι, δεν πρέπει να τα πεις. Αυτό λογοκρίνεσαι. Υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που δεν σου επιτρέπει. Αλλά και καλά κάνει που δεν σου επιτρέπει. Αλλά λες ότι και το απόλυτα, που δεν είμαστε απόλυτα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε την κάθε πυρκαγιά κάθε χρόνο. Που κάθε χρόνο γίνονται και πιο έντονες και πιο ισχυρές και πιο απαιτητικές κτλ. Όταν έχεις αυτά. Εγώ σου λέω τα καλύτερα μέτρα να έχεις πάρει. Δεν ξέρω που εφαρμόζονται, να τα ανακαλύψουμε ή να τα βρούμε, να τα εφαρμόσουμε όλα. Όταν θα έχεις τέτοιες συμπεριφορές, τον οποιονδήποτε που από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του, για να μην γεμίσει το τασάκι και μυρίζει το αυτοκίνητο, πετάει το τσιγάρο απ' έξω, για παράδειγμα, μέχρι το οικόπεδο που είναι σκουπίδια και ένα γυαλάκι να πέσει αμέσως προκαλεί σπινθήρα και ανάφλεξη, μέχρι τα πιτσιρίκια που παίζουν με τις φλόγες, ας πούμε, μέσα στο δάσος. Δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος είναι ο τρόπος να έχουμε την απόλυτη προστασία. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε ποτέ ως ανθρωπότητα, όχι ως Ελλάδα, την απόλυτη προστασία. Βλέπω ότι γίνεται στο Βέλγιο και στα σύνορα με την Γερμανία. Εκενώνεται χωριό στη Γερμανία γιατί έχει φωτιές δίπλα στο Βέλγιο, που δεν ήξερα καν ότι έχει δάσει το Βέλγιο. Αλλά τέλος πάντων, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό βέβαια δεν ανοίγει μόνο τη συζήτηση, αλλά ίσως τελικά την προτεραιοποιεί. Γιατί οι εικόνες του Βελγίου επίσης που κόβαν την ανάσα χθες. Το γεγονός ότι η φωτιά έφτασε στα σύνορα με τη Γερμανία, πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά και ευρωπαϊκά χρονικά, δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές έχουν άλλο χαρακτήρα, άλλη κλιμάκωση και άλλη εμβέλεια. Οπότε από εδώ και στο εξής, ίσως θα πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το πώς θα ανταποκρίνεται.
0: Μα οι επιστήμονες προειδοποιούν. Επειδή και εσείς έχετε μιλήσει και εμείς έχουμε μιλήσει με επιστήμονες και προειδοποιούν ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο πιο συχνά, όλο πιο έντονα, όλο πιο ακραία. Δηλαδή σε λίγα χρόνια αυτό που λέγαμε ακραίο φαινόμενο ή αυτά που λέγαμε, ξέρω εγώ, μάθαμε καινούριους όρους, μεγαφωτιά και διάφορα τέτοια πράγματα, mega fire και τέτοιες ιστορίες, θα είναι καθημερινότητα σε λίγο. Ή, εν πάση περιπτώσει, μην υπερβάλλουμε κι εμείς τώρα, μπορεί να είναι πιο συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι τα είχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς και πρέπει όλη η Ευρώπη, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι ο επιστημονικός κώδωνας που εφαρμόζονται όλες οι αλλαγές στο κλίμα κτλ. Και νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη, προφανώς και πρέπει να ξαναδεί από την αρχή. Αυτό λέγαμε την Παρασκευή. Κάποια πράγματα πρέπει να ξαναδούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Τι πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να φροντίζει το βασικά την κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Για αυτά που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους τα επιστρέψουμε, αν
2: να
0: γίνεται καλύτερα.
2: Να σκεφτούμε πόσα χρόνια χάσαμε επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή. Και πόσα χρόνια χάσαμε αρνούμενη την κλιματική αλλαγή και βεβαίως πόσα χρόνια χάσαμε συζητώντας την κλιματική αλλαγή και το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Συζητούσαμε με έναν επιστήμονα την περασμένη Παρασκευή και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που η θερμοκρασία στην Ήπειρό μας ανεβαίνει είναι το γεγονός ότι έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Επειδή έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, δηλαδή κάναμε κάποια βήματα για να αναπνέουμε καλύτερο αέρα, το γεγονός ότι λείπουν μικροσωματίδια, ας πούμε, από την ατμόσφαιρα και άρα δεν αντανακλούν τις ακτίνες και όλες αυτές απορροφώνται από το έδαφος, φτάνουν στο έδαφος. Ακόμα και αυτό, ακόμα ένα καλό δηλαδή που πας να κάνεις, ακόμα και αυτό μπορεί να σου βγει ανάποδα. Καταλάβες.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Είναι πολύ
2: αυτό.
0: Μπλέξιμο όλη η ιστορία.
2: Το ένα καλό. Αν πας να κάνεις ένα καλό, θα σου γυρίσει η μπούμεραγκ. Αν απλωθείς και στα δύο καλά, λέω εγώ, μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά στα δύο τουλάχιστον, να κατακτήσουμε τον πληθυντικό, μπορεί να έχουμε μια συνταγμένη πρόοδο. Τι
0: μπορεί,
2: να σου πω.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί αυτή να είναι η απάντηση.
1: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Διονύση, για να μην σας στερούμε και από τις ακροάτριες και του ακροατές του Earth News Radio, η αίσθηση που έχει σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, είναι ότι είμαστε περισσότεροι στην Αθήνα.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Ευτυχώς όχι ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν γυρίσει. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα δεν έβλεπα περισσότερη κίνηση από ό,τι έβλεπα την Παρασκευή. Καλά, δεν μιλάω για το Σαββατοκυριακό, δεν το συζητάμε καθόλου. Κυκλοφορούσες, έπαιζες μπάλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρες, στην Κηφισίας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα όχι. Θα αρχίσουν σταδιακά από αύριο, πιστεύω, να επιστρέφουν. Δηλαδή, όποιος μπόρεσε να φύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κόλλησε και τη Δευτέρα. Ή θα γυρίσει Δευτέρα για να πάει στη δουλειά την Τρίτη. Ξέρω αρκετούς τέτοιους και συναδέλφους και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι σταδιακά δεν θα μας φανεί στην αρχή ακόμα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν. Φαντάζομαι προς την Πέμπτη Παρασκευή εκεί θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε περισσότεροι όντως.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, με τη Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντα και την εκπομπή Συνδέσεις που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα στο Earth News, στην τηλεόραση τη δική μας εδώ πέρα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Στον κύριο Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία από το καντράν του αυτοκινήτου του. Στις 6 και 48 το πρωί έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραίο, τι ευχάριστο. Στην Τρίπολη. Βέβαια η Τρίπολη είναι, έχουμε πει, το έχω πει δηλαδή. Είναι τα αποθυμένα που σου αφήνει το φανταριλίκι εκεί πέρα. Η Τρίπολη σε μια μέρα ζει και τις 4 εποχές. Δηλαδή το βράδυ έχει γερμανικό νούμερο και κάνουν κράτς-κράτς κάτω από τα πόδια σου από τις αρβίλες. Ο πάγος, έτσι, η πάχνη που έχει παγώσει. Το μεσημέρι δεν θες να βγάλεις ακόμα και το φανελάκι, τα πάντα όλα. Και στο ενδιάμεσο έχει άνοιξη και φθινόπωρο. Το έχει αυτό η Τρίπολη, να το λέμε, να το ομολογούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Ο κύριος Δημήτρης συνήθως είναι στην ορεινή Φωκίδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου διακοπές και μας στέλνει φωτογραφία από τις διακοπές του. Και η Άλεξ μας λέει ότι για το θέμα του περιβάλλοντος και θέλει να πει ότι οι άνθρωποι το γεγονός ότι αφήνουν ας πούμε όπου θέλουν τα σκουπίδια και το θεωρούν μαγιά να αφήνουν τα σκουπίδια εκεί που βρίσκονταν για παράδειγμα δεν βγάζει νόημα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Σπάνια λέει να ενδιαφερθεί κάποιος όπως παλιά να καθαρίζει και τη γειτονιά του ή τη γειτονιά της, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές συζητάμε και την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε την αντιδήμαρχο του Αριστοτέλη, του Δήμου Αριστοτέλη, αν το λέω σωστά, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, για δραστηριότητες που κάνουν τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν και να σέβονται το περιβάλλον, να καταλαβαίνουν ότι η ψάθα, η πλαστική που θα πάρει στην παραλία αφήνει μικροίνες οι οποίες θα κάνουν 300 χρόνια να απορροφηθούν ή να διαλυθούν και διάφορα τέτοια πράγματα. Από τις μικρές ηλικίες θα πρέπει να αλλάξει αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πολλά τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητούνται. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνονται εν είδη μαθήματος αγωγής περιβαλλοντικής στα σχολεία. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, μαθήματα και τέτοια πράγματα. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Άλλο ένα τέτοιο θέμα, παρεφερές στο ευρύτερο του περιβάλλοντος που έχει να κάνει με σχολεία, θα συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30. Γιατί αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν λίγο το μοντέλο, ρε παιδί μου. Αλλάζουν λίγο αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε αρχίσει να αποδεγόμαστε και να λέμε «Δεν βαριέσαι, όχου, εγώ θα κάνω τη διαφορά». Καλημέρα και στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα. 14 βαθμούς. 14 στην Ορεστιάδα, 15 στην Τρίπολη. Ωραία. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι το καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε μπροστά μας τον μισό Αύγουστο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Λουίζα μου λέει κιόλας έλεος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σας έχω πει εγώ τίποτα. Σας έχω πει εγώ ποτέ από τότε που ήρθαμε. Από άλλες χρονιές το συνήθιζα. Καλό χειμώνα. Όχι ακόμα. Δεν σας έχω πει. Αλλά όντως, όπως μου λέει και η Λουίζα, είναι κάποιοι που ακόμα δεν έχουν φύγει διακοπές και θα φύγουν τώρα. Καλά να περάσουν. Έβλεπα εντωμεταξύ χθες ένα ρεπορτάζ το οποίο λες και ήταν γραμμένο για μένα. Το οποίο έλεγε: Θέλετε διακοπές το καλοκαίρι, αλλά να μην έχετε τη ζέστη που έχει πλέον η Μεσόγειος, οι δικές μας περιοχές κτλ. Και είχε καμιά δεκαριά προτάσεις για βόρειες χώρες. Ξέρω εγώ να πας στην Νορβηγία διακοπές καλοκαίρι.

Αυτό το τραγούδι είναι του Μόμπι, δεν είναι του Μόμπι, είναι. Και ήταν το τραγούδι στους τίτλους της ταινίας Jason Bourne, αυτής της τριλογίας, τετραλογίας, πενταλογίας, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πόσες ταινίες είδα. Όλες τις έχω δει και όλες μου αρέσουν. Δεν έχει σημασία. Όποτε ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μου έρχεται στο μυαλό η ταινία. Είπα για ταινία. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ποιος ήτανε? Αυτός που παίζει τον Οδυσσέα. Είδα και την Οδύσσια. Ωραία είναι, αρσής.

Εντάξει, με χολιγουντιανά στοιχεία και ναι, και με κάποια ηθικά διδάγματα και με αυτό και τα λοιπά. Και κάποια πράγματα μπορεί να είναι ανακρίβεις ή να μην είναι όλα, ξέρω εγώ, όπως τα έχουμε μάθει ή όπως τα πιστεύουμε. Αλλά είναι και με την ερμηνεία, με τη ματιά του σκηνοθέτη. Ωραία ταινία είναι. Πολύ δυνατά ο ήχος. Αν πάτε να το δείτε σε αίθουσα IMAX, που εκεί πρέπει να το δείτε κανονικά υπό νορμάλες συνθήκες, γιατί έτσι γυρίστηκε η ταινία, για τέτοιους κινηματογράφους και τέτοιες προβολές γυρίστηκε. Παιδιά, ο ήχος πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Κάποιες στιγμές τρομάζεται. Κατακλείδι, μου άρεσε πάρα πολύ ως ταινία. Δεν θα σας πω για την ταινία και δεν ξεχνώ ότι δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ ακόμα, γιατί πάνω που είχα αρχίσει έπαιρνα φόρα, μας διέκοψε η τηλεόραση, η σύνδεση με τις συνδέσεις, και έτσι δεν σας έχω πει. Θα σας πω στην επόμενη ώρα. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε μετά της επικαιρότητας. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε μέσω Viber, Earth News, κενό, Radio. Και εκεί δεχόμαστε μηνύματα με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: νερού. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης γης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Κρύο.
1: Δροσιά.
0: Άσε με πρωί-πρωί, έφυγα εδώ πριν μια εβδομάδα με σαραντάρια και επέστρεψα με 12-13, πόσο έχουμε τώρα, 14.
1: Από την Πέμπτη νομίζω,
0: ναι.
1: Έχουμε αυτές τις...
0: τι, εγώ δεν το κατάλαβα, λες.
1: Πόσους βαθμούς είχε τώρα το πρωί?
0: 12.
1: Δεν είχαμε τόσο χαμηλά, όχι. Το πιο χαμηλό που είχαμε τα... πρωινά της
0: προηγούμενης
1: εβδομάδας.
0: Εγώ βλέπω τον μετρολογικό σταθμό που είναι, ναι, έξω από την πόλη. Μέσα στην πόλη έχει κανένα 2 βαθμούς διαφορά. Έχει, ναι, το καταλαβαίνω. Έχουμε 14 τώρα εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μετρολογικός σταθμός που είναι στην είσοδο της πόλης, που είναι και λίγο πιο ημιουρινά, όπως το πω, ξέρω εγώ.
1: Είναι η θερμοκρασία που, ναι, έχουμε και εμείς εκτός πόλης.
0: Ναι, και εσείς. Ναι. Αυτό. Όχι τώρα και 12 βαθμούς πρωί, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν και χειρότερα. 9,5 βλέπω στο, στην, που είναι εδώ, στη Χαλκιδική, στην, στο νεοχώρι της Χαλκιδικής.
1: Η αλήθεια είναι, εγώ έβλεπα αυτό που έχουμε μέσα στην πόλη. Τέλος πάντων, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η χαμηλότερη που κατηγράφηκε, ήταν σχεδόν 17.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα,
0: 11 βλέπω στη Βυρσίνη Ροδόπης, 10 βλέπω στο Παρανέστη της Δράμας, 11 βλέπω ότι είναι εδώ στο Λαϊλιά Σερών. Λίγο πιο κάτω στο περιθώριο Νευροκοπίου, γύρω στους 10 βαθμούς αυτή την ώρα. Παιδιά, εντάξει, είναι, για Αύγουστο μήνα είναι χαμηλές.
1: Ναι, είναι. Είναι, οι πρωινές είναι χαμηλές, αλλά περιμένουμε να κάνει δροσούλα. Τώρα περιμένουμε, δεν ξέρω βέβαια αν άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε δει,
0: ναι, ότι, έχουν αλλάξει.
1: Σιγά σιγά θα ανεβαίνει.
0: Ναι. 17 στην Αλεξανδρούπολη τώρα που κουβεντιάζουμε, 20 στη Σαμοθράκη, 18 στην Θάσο, βλέπεις ωραιότητα, ναι, τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, ναι.
0: 17
1: χαρά,
0: στην Καβάλα, ναι, στην Κομωτινή γύρω στους 15-16 βαθμούς, στην Ξάνθη επίσης το ίδιο, ο 19, τι είναι εδώ.
1: Σέρνεις από ό,τι βλέπω, στο σχεδόν 17.
0: Μια χαρά.
1: Στην
0: μια χαρά.
1: Ήθελε την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 26 δεν πέσανε το πρωί.
0: Δεν πέσανε.
1: Όχι.
0: Σήμερα θα ανεβούμε γύρω στους 30-33.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι και από
1: αύριο.
0: 36-37 βλέπω, 38 βλέπω. Ωραιότατα. Μια χαρά. Δεν σ' αρέσει. Να σ' αρέσει, γιατί κανένα μήνα θα λες.
1: Ναι, γι' αυτό. Αυγουστιάτικες. Γιατί άστες, καλές είναι. 19-20 το πρωί η ελάχιστη.
0: Μια χαρά.
1: 36-38 η μέγιστη.
0: Φαινόμενα δεν βλέπω να έχουμε.
1: Μαζέψτε ζεστούλα.
0: Ναι, μαζέψτε, γιατί. Είναι το στρώμα, όχι πώς το λένε, είναι το κρύο, είναι το κρύο του χτερό, θα αρχίσουμε να λέμε, ναι, και δεν είναι τίποτα. Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, αν το πετρέλαιο έχει τις τιμές που έχει.
1: Που είχε πέρυσι τουλάχιστον.
0: Μην ήρθες και γκρινιάζεις. Αλλά...
1: καλά, άστο, και θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Α, τότε να το δούμε.
1: Μα γιατί να αγχωνόμαστε από τώρα, θα αλλάξει κάτι,
0: έτσι, θα πέσει,
1: θα κάτι. Θα πέσει η τιμή, δεν θα πέσει.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: θα γεμίσει η τσέπη μας, δεν θα γεμίσει.
1: Ούτε αυτό θα γίνει.
0: Οπότε, άστο
1: καλύτερα. Άστο
0: καλύτερα. Πες ένα χρόνο πολλά στο Μύρον που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια το πολλά.
0: Και ο Στρατής λέει γιορτάζει, άρα ο Μύρον Στρατής έχει διπλή γιορτή
1: σήμερα.
0: Έτσι διάβαζα προηγουμένως. Γιορτάζει, λέει, και ο Στρατής και ο Μύρον. Κάτσε τώρα. Μα κάνει κανένα λάθος. Αν έκανα λάθος, το διορθώνω. Μισό λεπτό. Όχι. Λευκοθέα Μύρον, Στράτος Στρατής. Εντάξει, τώρα από το Στράτος ξέρουμε πότε γιορτάζει, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου,
1: υπάρχει
0: και σήμερα.
1: Άγιος Στράτων Φίλιππος. Που μπορεί να γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Όνομα επώνυμο.
0: Μια χαρά. Από το Άρωμα, βέβαια, το Μύρον προέρχεται και γιορτάζει και ο Θύρσος. Τι ωραίο όνομα.
1: Περίεργο, ναι, που τι σημαίνει.
0: Θύρσος είναι ο κλαδί, ο Ράβδος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Το έμβλημα που κρατούσαν οι λάτρες, λέει, το Διονύσιο σε πανηγυρικές πομπές.
1: Ναι.
0: Αυτοί και άλλα κρατούσαν. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έμβλημα και αν ήταν. Ναι. Εσείς πάρτε τον κλάδο, το κλαδί, τη ράβδο, τη μαγκούρα. Αφήστε το άλλο. Γελάει η Ελένη. Μωρέ, τι, αφού το κρατούσαν οι άνθρωποι.
1: Εκεί το καλά δεν το κρατούσαν. Εμείς που θέλοντας και μην το παίρνουμε.
0: Εμείς το κρατάμε τώρα αλλιώς. Στην Ινδονησία, μαπάς, γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ολλανδία. Τι ζητάει η Ολλανδία, τι ζητούσε η Ολλανδία στην Ινδονησία.
1: Ενώ στην Καμπόν.
0: Στην Καμπόν τι.
1: Γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από την Γαλλία, παρακαλώ.
0: Πάλι. Ναι, πότε έγινε.
1: 17 Αυγούστου του 1960.
0: Το 1945 την Ινδονησία, πιο πριν. Και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Χαίρομαι που την τιμούν.
0: Τι περίεργο, ρε παιδί, τι ωραίο έντομο που είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τι απίστευτα πράγματα.
1: Που την τιμούν.
0: Δηλαδή, κάνει εκτός από το μέλι, κάνει το κερί. Κάνει τα παράγωγα, τα υπόλοιπα, όπως τα λένε.
1: Ο βασιλικός πορτός.
0: Τον πορτό.
1: Την κερίθρα την οποία μπορείς να.
0: Με έφερε ένας φίλος πρόσφατα που έβγαλε μόλις κερίθρα. Τέλειο, τέλειο αρωματικό.
1: Ναι.
0: Το άλλο, πώς το λένε, το. Που κάνει και για πληγές και για.
1: Ναι. Τώρα δεν. Τέλος πάντων. Επίσης και όλα αυτά, εκτός από αυτά που παράγει, και αυτά που κάνει. Ναι. Σε αυτά που βοηθάει η Μέλισσα.
0: Τη γύρι, την Πρόπολη, θέλω να πω. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που κάνουν καλό. Τέλος πάντων.
1: Τι να πω.
0: Ναι. Ναι. Και αν περνά από τις σιρήνες, βάζει τα αυτιά σου για να μην τις ακούς. Που σε έκανε ο Οδυσσέας. Γιατί σιρήνες στην εποχή μας. Πάρα πολλές.
1: Όλο με κερί τα αυτιά κυκλοφορείς.
0: Ναι, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Λοιπόν... Δεν έχουμε κάτι άλλο, θα τα δούμε
1: μετά. Άλλο. Να, ποιος γιορτάζει,
0: είμαστε όλοι εδώ. Δεν μπήκε κανένα για μπάνιο.
1: Προς το παρόν και σήμερα νομίζω είμαστε άπαντες παρόντες.
0: Θα φανεί άμα δεν απαντήσει κανείς. Θα το πούμε καλά, να περνά.
1: Νομίζω η Τασούλα έχει ακόμα.
0: Ποιος?
1: Η Τασούλα είναι ακόμη κοντά μας σήμερα. Δεν είπαμε κάτι.
0: Θα δούμε.
1: Ναι. Ναι. Θα δούμε. Άμα ξυπνήσουμε κανέναν. Ναι. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Γιάννης Σκερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Θα μεγαλώσουμε την παρέα μας σε λιγάκι. Μια και μεγάλη πόρτα θα κάνουμε. Κομωτινή, Καβάλα, Ορεστιάδα και Σέρες. Έτσι για να μάθουμε τα πρωινά, το τι συνέβη, τι θα συμβεί. Θέλουμε να ξέρουμε
0: τι
1: πολλά πράγματα. Τι και τι. Θέλουμε να ξέρουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Καλά, χθες τη γνώση που ήταν ο Καραλής και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, παιδιά που έβλεπατε και το πρωτάθλημα. Υπέροχος. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε άνετα να περάσει και το 6-20. Λογικό είναι όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη πίεση κτλ. Αλλά πραγματικά άξιζε το παλικάρι και όλοι οι αθλητές που ήταν εξαιρετικοί.
1: Όχι μόνο για εμένα. Που χαμογελάει συνέχεια.
0: Ναι. Τι άλλο. Τα είπες τώρα όλα.
1: Τα είπες όλα. Και νομίζω ότι είναι η ώρα για να βάλεις και το πρώτο τραγούδι.
0: Θα βάλουμε και ένα τραγούδι, ναι. Και να ξεκινήσουμε μετά να ακούμε έτσι. Ακούσουμε αρουβά πρωί να μας φτιάξει.
1: Βάλει. Καιρό έχουμε να ακούσουμε αρουβά.

0: Ήσουν που δεν είσαι η Ρουβίτσα να φωνάζει Σάκι και τέτοια.
1: Όχι, τόσο φανατική. Μ' άρεσε ο Ρουβά. Εγώ δεν σου πω γιατί δεν σου πω. Πέφτω και στα κάγκελα για το Ρουβά.
0: Α, όχι. Για ποιον έπεφτε στα κάγκελα.
1: Για κανέναν. Όχι, δεν είχα τέτοιε extreme.
0: Ναι. Ποιο άρεσε πιο πολύ, α πούμε. Και σαν φωνή, θα μου πει τώρα ένα σωρό. Δεν,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όταν βγήκε ο Ρουβά, μ' άρεσε.
0: Ναι,
1: ναι πώ.
0: Πόσα λίμωνο.
1: Πόσα λίμωνο. Και εμφάνιση ήταν και ο Δάντη τότε που είχε.
0: Και τώρα είναι ωραίο ο Ρουβά, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν είπα εγώ τι.
0: Ναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τη βόλτα μα. Είμαστε στην Κομωτήρη που κάνει, λέει, πολύ κρύο τώρα η Βασιλική. Εγώ βλέπω εκεί και παλτό, τη βλέπω και εδώ μπροστά μου. Ε, Βασιλική.
1: Τι Βασιλική.
2: Κάλτσε έβαλε.
0: Κάλτσε έβαλε, ναι. Τι να κάνει, ρε, σε κρύο έχει.
2: Παιδιά, τι ήταν αυτό, δηλαδή τι τέση βουτιά του υδραργύρου ήταν,
0: ναι,
2: αυτή.
0: Ναι, άστο.
2: Ότι της Παναγίας μιλάμε, δροσερή Παναγία φέτος, ναι, πολύ δροσερή. Της Παναγίας, έτσι, γιατί βρέθηκα στην Μαρόνια, ήθελες μπουφάν το βράδυ.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
2: Ήθελες μπουφάν το βράδυ, ναι, ναι, δεν γινότανε, αλλά δεν ξέρω τώρα, παλιότερα θυμάμαι έβρεχε το της Παναγίας. Και λέει όταν άμα βρέξει το και μετά το καλοκαίρι πάει. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Αλλά
0: καλά,
2: όχι, τώρα δεν έβρεξε.
0: Κοίταξε, στο παρελθόν έτσι ήτανε. Μετά τις μεταμορφώσεις, εγώ θυμάμαι, πιτσιρικάς ήμουνα, που αν έβρεχε μία βροχή που συνήθως έβρεχε γύρω στις 7, 8, 10 του μηνός, μετά ξεκινούσε το φθινόπωρο. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Πάμε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.
2: Πολύ νωρίς το πήγες εσύ τις μεταμορφώσεις.
0: Ναι.
2: 15 Αύγουστο, εκεί γύρω κοντά στο 15 Αύγουστο, πάντα περιμέναμε βροχή.
0: Ναι.
2: Όχι, άντα, ρε,
0: παιδιά, είμαι και μια κάποια ηλικία, έχουμε διαφορά. Οπότε γι' αυτό το
2: λέω. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι μεγάλη διαφορά μας.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω χαιρετίσματα.
0: Ναι, από ποιον?
2: Γιατί σε ένα τραπέζι που ήμασταν στη Μαρόνια την ημέρα της Παναγίας, δοκιμάσαμε πολύ ωραία κρέατα του Τόλι, του Κρεοπόλη από την Οριστιάδα.
1: Πόσο έφτασαν μέχρι εκεί?
2: Μαζί με τον Τόλι.
1: Α, μαζί με τον Τόλι. Εντάξει.
0: Τόλι, καλημέρα.
2: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι. Και
0: ωραία.
2: Ήρθε η κουβέντα, βέβαια, όταν μάθαμε ότι ο άνθρωπος είναι από την Οριστιάδα και έρχεται στην Μαρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είπε ότι ξέρει, σα ξέρει.
0: Καλά, λίμωνο, ναι.
2: Το Γιάννη λέει ειδικά.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω μπράβο. Και ο άνθρωπος μίλησε για το ότι έχει έτσι μια. Μια κρεατοβιοτεχνία, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι καλλιτέχνης, δεν είναι.
0: Κρεοτεχνείο. Ναι.
2: Κρεοτεχνία, μπράβο, μπράβο. Πάντως προσπάθησα να τον πείσω να τον βγάλω με καμιά συνέντευξη, καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα, γιατί τώρα και τα Χριστούγεννα πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σιγά-σιγά. Όχι, λέει, δεν βγαίνω, δεν δίνω συνέντευξη.
0: Είναι και εξαιρετικός χορευτής.
1: Ναι, ναι.
2: Αχα.
0: Ναι.
1: Από εκεί τον γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζει ότι είμαι εδώ.
0: Καθώς η Ελένη χορεύει.
1: Χόρευα.
0: Χόρευε, το δεν χόρευε.
1: Ναι, ήταν συγχωρευτής.
0: Τώρα τα κόκκαλα μου κάνω κρίτσι κρίτσι και δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε υψηλό έτσι δείκτη και πάλι σήμερα για την Ροδόπη. Είναι στο δείκτης προστασίας 3 για σήμερα, οπότε και πάλι τίθενται σε λειτουργία όλα τα μέτρα απαγόρευσης. Υλικό σε κατάσταση οξείδωσης που πιθανολογείται πως πρόκειται για κάποιο έτσι πυρομαχικό εντοπίστηκε απολουόμενο στην παραλία του Μυροδάτου της Ξάνθης σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Το σημείο φυλάσσεται από τη λιμενική αρχή του Πόρτο Λάγους. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικής απάτης με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα εκεί πάμε.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα.
2: Φωνή.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Προσώπων των υποψήφιων θυμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας δυστυχώς και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Έως τις 29 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Στα ΚΔΑΠ λοιπόν εγγράφονται παιδιά από 5 έως 12 ετών, καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά προβλήματα. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής ολοκλήρωσε δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του Ορειβατικού Καταφυγίου και συγκεκριμένα μιλάμε για την βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου πρόσβασης, αλλά και την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης εκεί του Αγίου Δημητρίου. Είναι και ο προστάτης τους, οπότε κάτι βλέπω να γίνεται τον Άι Δημήτρη εκεί. Mm-hmm. Κατά τα άλλα έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μία γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο κατοικίας στην Ξάνθη. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη. Να διερευνώνται βεβαίως οι συνθήκες του ατυχήματος και οι ευχές μας βεβαίως είναι να συνέλθει το κορίτσι. Ναι. Αυτά παιδες, δεν μάλιστα έχουμε κάτι ιδιαίτερο και βέβαια ετοιμάζονται οι κυνηγοί σιγά σιγά.
0: Ετοιμάζονται και αυτοί.
1: Στο τέλος.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, 28 κάπου εκεί νομίζω. Και βέβαια παρακολουθούμε πώς θα ανέβει η θερμοκρασία τουλάχιστον λίγο.
0: Θα ανέβει τις επόμενες μέρες από ό,τι φαίνεται, ναι. Ναι, από σήμερα και μετά σιγά σιγά, δηλαδή...
2: Η θάλασσα πάγωσε πάντως. Πότε πρόλαβε,
0: σιγά μπορεί που πάγωσε η θάλασσα, αποκλείται, δεν μπορεί να παγώσει η θάλασσα.
2: Πάγωσε.
0: Επειδή κρυώνεις έξω, γι' αυτό αλλιώς δεν κρυώνει. Η θάλασσα θα πάει μέχρι και τον Οκτώβριο θα είναι ζεστή.
2: Η θάλασσα είναι κρύα.
0: Καλά, εντάξει. Η θάλασσα είναι κρύα, παιδιά. Αλλιώς θα με μπαλώνει συνέχεια. Έγινε, Βασιλική. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Σαν χθες έφυγε η δική μου σχολείο, οπότε ελάτε να θυμηθούμε ένα τραγούδι.

0: Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία φωνή, έτσι κι αλλιώς. Σαν χθες είχε φύγει από κοντά μας η Βίκη μου σχολείο. Τώρα είμαστε καβάλο όμως, γιατί εκεί δεν ξέρω, έχει ψυχρούλα τα σούλα του
1: κτηκού. Έπεσε η θερμοκρασία τα σούλα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, έχει πέσει και σήμερα και χθες πιο δροσιά. Και το καταλάβαινες με τη μία. Μόλις άνοιγε δηλαδή το πρωί την πόρτα για να.
0: Ναι. Έλεγες κλείσε, κλείσε, κλείσε.
2: Τι είναι αυτό. Τι πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ναι, πολύ μεγάλη, ναι.
2: Βέβαια είχε ζεσταθεί και η θάλασσα αρκετά. Οπότε...
0: καλά, λογικό. Πάντως η Βασιλική μου έλεγε νωρίτερα ότι όχι, λέει η θάλασσα είναι κρύα. Πώς είναι κρύα, της λέω. Δεν γίνεται να κρύωσε.
1: Δεν να κρύωσε.
0: Δεν γίνεται να έχει προλάβει.
2: Ναι.
0: Όχι, είναι κρύα. Αφού είναι κρύα, τι να κάνω. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι.
2: Δεν είναι κρύα, δεν ξέρω που πήγε, σε κανένα πέλαγος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να ανοίχτηκε.
2: Αλλά εδώ στα κολπάκια της Καβάλας είναι πλέον ζεστή.
0: Ναι, εννοείται.
2: Τι γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο με το 15 Αύγουστο, ας μην το συζητήσουμε, δηλαδή της Μουρλής. Ναι, ναι. Πρέπει να κατεβεί στην θάλασσα. 9,5 ώρα πρέπει να έχεις πάρει ήδη θέση. Δεν ξέρω αν θα
0: πεις
2: αλλιώς. Πρώτο τραπέζι πίστα στην παραλία θα ανεβείς πάνω στα πουρνάρια για να καθίσεις. Ναι, αργότερα δηλαδή όσο περνάει η ώρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά άιντε, σε λίγες μέρες κάθε κατεργάρι στο πάγκο του και πάλι παραλίες δικές μας.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Όταν όλοι κουράζονται και επαγγελματίες και αυτά με αυτό που γίνεται, λέτε άντε φτάνει τώρα να φεύγουν σιγά σιγά. Οι ξένοι να μείνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, έχει σήμερα μία πολύ ωραία βραδιά κινηματογραφική στον όμορφο χώρο του Μπάτι της Καβάλας. Είναι παραλία, ιδιωτική, δηλαδή κλειστή, πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις μέσα. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας εκεί. Κάνει βέβαια, η αλήθεια είναι, πολύ ωραίες δράσεις και σήμερα... θα έχει θερινό σινέ project, έτσι το λένε, θερινό κινηματογράφο, ο Βασιλιάς των Λιονταριών, για όλη την οικογένεια μια προβολή. Είναι η είσοδος δωρεάν για τον κόσμο, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Μια χαρά.
2: Θα είναι το Lion King, θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει την ταινία σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Θα συνδυάσει έτσι κινηματογράφο, θάλασσα, χαλαρή διάθεση. Είναι πολύ όμορφο. Το έχουμε δει και αλλού να συμβαίνει στην Καβάλα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε η προσέλευση του κοινού έχει προγραμματιστεί για τις 8. Θα αρχίσει η προβολή νομίζω γύρω στις 8.30, αλλά σιγά σιγά να πηγαίνουν, να παίρνουν θέση, να καθίσουν. Είδατε πόσο πολύ μικρή είναι η ημέρα, δηλαδή 8.30 ώρα.
1: Αλλάζει.
0: Καλά, ναι, ρε παιδιά, λογικό.
2: Και το πρωί. Ναι, και το πρωί φαίνεται η διαφορά. Επίσης, τώρα είναι αυτή η εβδομάδα του Dramaica Youth Festival της Δράμας. Το φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνει το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας 24, 25 και 26 Αυγούστου θα φιλοξενήσει στη σκηνή του τον Σταν και την Ίδια Δάμου. Θα υπάρχουν βέβαια και τοπικά νεανικά συγκροτήματα που θα καλύψουν διάφορα είδη μουσικής. Τώρα το σημαντικό είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί αυστηρά μεταξύ 8.30 με 12 παρά 10 για να διασφαλιστεί και η τήρηση της θερινής κοινής ησυχίας. Μην έχουν εκεί θέματα.
0: Το 12 παρά 10, με πόσο, 11.30 είναι τώρα για το καλοκαίρι.
2: Ξέρω εγώ να πάρει και ένα
0: καλά σου λέει, ναι, εντάξει.
2: Τι ώρα να τελειώσουν, 9, ας κάνουν λίγο υπομονή, ένα 20 λεπτό. Στις προβολές της κινηματογραφικής λέσχης της Καβάλας από αύριο, γιατί Δευτέρα δεν γίνονται οι προβολές, συνεχίζονται με την ιταλική ταινία Πριμαβέρα, εκεί στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, 5 ευρώ εισιτήριο. Από αύριο θα ξεκινούν οι προβολές στις 9 το βράδυ. Μέχρι τώρα ήταν στις 9.30, είπαμε με τις αλλαγές της ώρας, με τις αλλαγές της ημέρας. Από τις 9 θα ξεκινούν οι προβολές. 21 με 23 Αυγούστου θα ακολουθήσει η ταινία «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν» και θα πάνε οι προβολές μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα.
2: Θα τα λέμε, θα τα θυμίζουμε. Και να κλείσω θυμίζοντας ότι το Σαββατοκύριακο, 21-22 Αυγούστου, θα έχουμε και το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι «Χρώματα και αρώματα». Στα πανηγύρια γινόταν πάντα αυτός ο χαμός. Είναι νέα μόδα όλος αυτός ο κόσμος.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πανικός. Πραγματικά
1: ναι,
0: και σε κάθε. Και ξέρεις τι, από τη μια, χαίρομαι όταν βλέπω την νεολαία να είναι κάθε βράδυ και σε άλλο πανηγύρι και να διασκεδάζει. Μάλλον εγώ γέρασα πολύ και δεν αντέχω. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Δεν τόσο πολύ. Μπράβο του όμως.
2: Την γωνιά μου και την ησυχία μου.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο του. Τόσο κόσμο.
2: Και από την Ικαρία, εκεί τι γινόταν.
0: Να τώρα βλέπω, α πούμε, στην Αλεξανδρούπολη τι γινόταν χθε το βράδυ στην Ήψα. Πανικό έτσι. Και όλο νέοι άνθρωποι.
2: Ναι. Καλή εδώ σε αυτή τη γιορτή του Καλαμποκιού στου Αντιφιλίππου που μαζεύτηκαν πόσο 2.500-3.500 κόσμο. Και αυτό που λέτε. Νέοι άνθρωποι και ξέραν τα τραγούδια και όλοι μαζί γίνονται μια παρέα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχει αυτό το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι χρώματα και αρώματα που διοργανώνουν μαζί ο Δήμος Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυπούπολης Καλαμίτσας το Σαββατοκύριακο. Είναι στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου και είναι μια εκδήλωση που περιλαμβάνει πάρα πολλές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και δράσεις για τα παιδιά και επιδείξεις με αθλητικούς συλλόγους αλλά και χορευτικούς, κουκλοθέατρα, κατασκευές, εργαστήρια και είναι πολύ ωραία ομάδα ποδηλάτου. Είναι πολύ πολύ ωραία, περνάει ο κόσμος και είναι όλα καλά. Αυτά κάπως έτσι με τέτοια διάθεση ξεκινάμε για να δούμε τι θα μας φέρει και η εβδομάδα. Εδώ είμαστε.
0: Ωραία.
2: Θα τα λέμε.
0: Καλημέρα. Να σε καλά,
1: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Πολύ μου αρέσει ο Βαγγέλης ο Κορακάκης και ο γιος του βέβαια είναι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Βαγγέλης έχει μια άλλη εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. 36 λεπτά πήγαμε μετά τις 7. Πήγαμε, παιδιά.
1: Περνάει
0: θερμοκρασία ανέβηκε. Μπα. Για να δούμε λίγο. Για να δούμε. Τι λέει εκεί πέρα το θερμοκρασία. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βάλε καμιά κανένα ζακετάκι να βγει. Τσίμπησε
2: ένα ζακετάκι.
0: Κοίταξε τώρα, έχει 13-14 βαθμούς έξω, οπότε θέλει ένα.
2: Απλά μπορεί να χρειαστεί να βάλεις την μπλούζα με το κοντό μανίκι.
0: Αυτό, κάτι. Εγώ βγήκα έξω με κοντό μανίκι και εντάξει, τα χρειάστηκα λίγο μέχρι να μπω μέσα.
1: Είχε μέρες να βγει το πρωί αυτή την ώρα.
0: Ναι, εννοείται, ναι. Έκανα πρόβα σύνταξης.
2: Μη βιάζεσαι.
0: Τι νέα μας έχεις?
2: Το Σαββατοκυριακό σε πολύ γενικές γραμμές πήγε ομαλά, δεν είχε έτσι πολύ ακραία πράγματα. Εντάξει, μια φωτιά που είχαμε στη Σαμοθράκη ανήμερα 15 Αύγουστου θα την πω μετά, αλλά θα ξεκινήσω από άλλο. Γιατί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε κάποια στοιχεία επταμήνου εννοώ από τον Γενάρη μέχρι και το τέλος Ιουλίου για τα 24 αεροδρόμια διαχείρισής της, είναι ουσιαστικά τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία βγάζουμε το συμπέρασμα από τα στοιχεία αυτά ότι και τα 24 κινήθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσίασαν άνοδο συνολικά 5,1% στην επιβατική τους κίνηση, σε σχέση πάντα με την ίδια περίοδο του 2025. Και μέσα σε αυτά τα 24 είναι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, τα στατιστικά λένε ότι το σύνολο των επιβατών, αφήξεις και αναχωρήσεις δηλαδή εσωτερικού και εξωτερικού, ήταν 6.990.875 επιβάτες, πολλοίς κόσμος, έναντι λέει 6.653.887 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 25, δηλαδή είχαμε καμιά 337.000 περισσότερους επιβάτες φέτος αυτό το διάστημα. Είναι μια σημαντική άνοδος όντως. Τώρα και επειδή σας έλεγα λίγο πριν για τη φωτιά αυτή στην Σαμοθράκη, ευτυχώς ήταν ζήτημα ορών η κατάσβεσή της. Ξέσπασε απόγευμα 15 Αύγουστου, εκεί γύρω στις 6, στην περιοχή του Ξηροποτάμου, κοντά στον Παλιό Μήλο. Επιχείρησαν άμεσα οι δυνάμεις πυροσβεστικής, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, εθελοντές, σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα βέβαια. Και γύρω στις 6.30 μάλιστα χτύπησε και ένα προειδοποιητικό 112. Αυτό το γνωστό στην περιοχή σας, υπάρχει φωτιά, να είστε σε ετοιμότητα. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα περισσότερο. Οριοθετήθηκε μέχρι το βράδυ η φωτιά, όλα καλά. Εν τω μεταξύ, μια και είμαστε στη Σαμοθράκη, να πούμε ότι ο Δήμος έκανε μία ανάρτηση έκκληση παράλληλα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Να σταθμεύουν υπεύθυνα, βρε παιδί. Μην βάζει ο καθένας το αυτοκίνητο όπου να είναι.
0: Τώρα που γίνεται και πανικό στο νησί, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει θέμα τεράστιο.
2: Καλοκαίρι είναι το κυριότερο που μας νοιάζει σε αυτή την περίπτωση. Είναι να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία και η πρόσβαση σε οχήματα πυροσβεστικά ή άλλα υπηρεσιακά, τέλος πάντων. Τα οποία πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν παντού, χωρίς να έχουν τον καθένα που έβαλε το αυτοκίνητό του κάπου, το παράτησε και έφυγε. Γιατί υπάρχουν και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πάντα. Και όλα αυτά τα οχήματα πρέπει να μπορούν να κινούνται και γρήγορα και χωρίς εμπόδια. Και λέει ο Δήμος ότι η ελεύθερη πρόσβαση και η υπεύθυνη στάθμευση είναι ζήτημα ασφάλειας για όλους. Τώρα, άλλο ένα πατίνι τώρα. Το κλέψαν, το πούλησαν, το βρήκαν και τελικά το επέστρεψαν και στην ιδιοκτήτριά του. Αυτό το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένας άνδρας, το είχε αγοράσει από κάποιον άλλον που το είχε κλέψει από την νόμιμη κάτοχό του. Και εκτός βέβαια από αυτόν που...
1: Μεγάλη ιστορία το πατίνι.
2: Μα γι' αυτό λέω, το κλέψαν, το πούλησαν, το βρήκαν και τελικά το επέστρεψαν. Φυσικά εκτός από αυτόν που το αγόρασε, ταυτοποιήθηκε και αυτός που το κλέψε και οι δύο είναι στη δικογραφία που σχηματίστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα κλείσω, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το δελτίο τύπου που έβγαλε η ελληνική αστυνομία και θα το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι επιτίδοι που παίρνουν τηλέφωνα και προσποιούνται υπαλλήλους, οργανισμών, φορέων κλπ. Ουσιαστικά για να εξαπατήσουν κόσμο, έχουν κάνει μάλλον και ένα βήμα ακόμα. Η αστυνομία λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχουν μίμηση φωνής.
0: Ακριβώς.
2: Η ενημέρωση λέει λοιπόν ότι οι απάτες που στείνονται με διάφορα σενάρια απέναντι στα οποία όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, τώρα πρέπει να είμαστε 10 φορές πιο υποψιασμένοι, γιατί
0: Τώρα να ακούς τη φωνή του παιδιού σου, για παράδειγμα, στο «δεν θα θορυβηθείς», είναι δυνατόν?
2: Ναι, εδώ...
0: Και δεν θα σκεφτείς και τώρα «είναι, δεν είναι, μοιάζει, δεν μοιάζει».
1: Εδώ δεν το σκέφτεσαι όταν δεν έμοιαζε η φωνή και άκουγες απλά κάποιον να κλαίει.
2: Αυτό καταφέρνουν να κάνουν. Σου δημιουργούν έναν στιγμιαίο πανικό, στον οποίο μπορεί να κάνεις και πράγματα τα οποία με δεύτερη σκέψη δεν θα έκανες ποτέ.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Τώρα, η μεθοδολογία, σύμφωνα με την αστυνομία και αυτό που εξετάζει, ενδέχεται, λέει, να ξεκινάει πρώτα από μια παραπλανητική τηλεφωνική κλήση σε έναν συγγενή του υποψήφιου.
0: Ακριβώς.
2: Καταγράφουν τη φωνή, λοιπόν, την επεξεργάζονται.
0: Και επειδή, συγγνώμη, σε διακόπτει, και επειδή ρωτήθηκε ο υπεύθυνος της αστυνομίας, τέλος πάντων, για τα θέματα αυτά, καλά, και πώς αναγνωρίζουν, μα λέει, δεν γίνεται ένα τηλέφωνο. Πώς ξέρουν, ας πούμε, ότι αυτός είναι γιος του τάδε, έτσι?
1: Αυτό,
0: μα δεν γίνεται, λέει, ένα τηλέφωνο. Γίνονται πάρα πολλά τηλέφωνα, και αν πιαστεί κάποιος και τα λοιπά. Κάπως έτσι γίνεται, δηλαδή επιλεκτικά και με πιθανότητες.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη φωνούλα τη χρησιμοποιούν,
0: ναι,
2: αφού την έχουν επεξεργαστεί.
0: Ακριβώς.
2: Και όταν μιλάνε με το υποψήφιο θύμα, έχουν τη φωνή από πίσω να ακούγεται ότι συνεργάσου, ακολούθα τις οδηγίες που σου δίνει αυτός ο κύριος, τέλος πάντων, ή ο τεχνικός, ο δίθεν της ΔΕΗ, ο δίθεν του ΟΤΕ, ο δίθεν δεν ξέρω τι. Και στο τέλος έχουμε μια τετελεσμένη περίπτωση απάτης, στην οποία πολλοί κόσμος έχει κλάψει και λεφτά και χρυσαφικά που είχε και οτιδήποτε είχε στο σπίτι, τέλος πάντων, και τα παρέδωσε σε έναν από αυτούς της ομάδας των επιτίδιων, τέλος πάντων, που κάνουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Επομένως, ναι, ακόμα πιο προσεκτικοί, ακόμα και στις φωνές πρέπει να είμαστε, φωνές που ακούω, που ακούμε μέσα από ένα τέτοιο τηλεφώνημα, να είμαστε ακόμα πιο υποψιασμένοι. Αυτά, παιδιά, στο ξεκίνημα, και είμαστε πλέον σε μέρες που... Εντάξει, ίσως όχι σήμερα ακόμα, αλλά λίγο μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι η περίοδος πια που αρχίζουν, τουλάχιστον αυτοί που έχουν οικογένειες και παιδιά. Ξέρω, για παράδειγμα, Καμπανάκι Ελενίτσα, από αυτή την εβδομάδα ανοίγουν, ξεκινάνε ο δεύτερος κύκλος των θερινών μαθημάτων για τα παιδιά, ας πούμε, που θα πάνε τρίτη ηλικίου. Οπότε μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς πάρα πολλά σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, okay, ακόμα καλοκαίρι μπροστά μας.
0: Εννοείται, και ένα μήνα ακόμη έχουμε, τουλάχιστον, παιδιά.
2: Ναι,
0: να το κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε σε Έρες τώρα και είναι μαζί μας η Θάλια Καμπουρίδου για να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε τα νέα της περιοχής εκεί. Θάλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Θάλια. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Πες μου ό,τι σας δρόσισε.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι. Όχι τόσο πολύ όσο σε εσάς, ναι. Αλλά Ελένη μου, αν θυμάσαι...
1: Θυμάμαι γι' αυτό.
2: Τέτοιες ώρες είχαμε 26 βαθμούς.
1: Αυτό έλεγα στο Γιάννη. Σήμερα εμείς είχαμε, ας πούμε,
0: 12.
2: Ναι, νωρίς το πρωί είχαμε 21, τώρα έφτασε στους 23.
1: Ανάλογα βέβαια
2: και πού βρίσκεται κάποιος. Ναι. Στο κέντρο της πόλης, σαφώς η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή. Όσο βγαίνει προς τα έξω μειώνεται, αλλά σε σχέση με τις θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος είμαστε καλά. Και νωρίς το πρωί έχει δροσούλα και αργά το βράδυ έχει δροσούλα. Έχουμε και την υγρασία που είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε αισθάνεσαι την δροσούλα λίγο περισσότερο από την πραγματική της θερμοκρασία. Αλλά αυτή την εβδομάδα επιστροφή στο καλοκαίρι, μην ακούτε τώρα... αυτά που λένε ότι αλλάζει ο καιρός μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό γινόταν.
2: Όταν ήμασταν πάρα πολύ μικροί.
0: Έτσι.
2: Είμαστε, έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
0: Ακριβώς, πέστα, Θάλια.
2: Ναι. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα να μείνετε εδώ στην περιοχή μας. Ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα και να φτάσει και στους 39 βαθμούς προς τα
0: πάνω της
2: εβδομάδας. Οπότε το καλοκαίρι συνεχίζεται. Φαντάζομαι και στις περιοχές σας, δεν άκουσα όλους τους συναδέλφους.
0: 38 θα ανεβαίνει. Εντάξει.
2: Ναι. Ήθελα να μείνω λίγο στο εορταστικό του Σαββατοκύριακο. Δεν άκουσα όλες τις συναδέλφους σας που προηγήθηκαν από μένα, αλλά με τα πανηγύρια εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα πρέπει να σας πω ότι έγινε χάμος στην κυριολεξία. Δηλαδή, υπήρχαν χωριά που έχουν μόνιμους κατοίκους 150 και ξαφνικά εμφανίστηκαν
0: 2.000 κόσμος. Παιδιά, απίστευτο. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εγώ πήγα, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι του χωριού μου που τώρα έχει καμιά 50 ανθρώπους πια, το χωριό που παλιά γινόταν πανικός, και ξαφνικά είδε ένα χωριό τίγκα στον κόσμο και να χορεύει. Δηλαδή, 1.000 άτομα, ένα τέτοιο πράγμα που λες.
2: Wow. Απλά ο κόσμος. Μιλάμε για ηλικίες. Από 15 έως 30 να πρωταγωνιστούν, να γνωρίζουν τραγούδια, να συμμετέχουν. Υπάρχουν βίντεο που έχουν βγει από τα πανηγύρια σε διάφορες περιοχές εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και λες, δεν μπορεί. Δεν είναι από εδώ, είναι από άλλες περιοχές. Αυτά που βλέπουμε σε Ικαρία, σε άλλες περιοχές. Ούτως ή άλλως γινόταν δυναμικά πανηγύρια. Γιατί δυναμικά πανηγύρια εδώ στην Περιφερειακή Ενότητας Σερών δεν είχαμε. Που να τελειώνουν 5 η ώρα το πρωί και 6 η ώρα το πρωί. Τώρα έχουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ανήμερα του 15 Αύγουστου υπήρχαν περιοχές, περισσότερο γουγόταν η μουσική από το πανηγύρι που προηγήθηκε παρά η καμπάνα της εκκλησίας. Ο κόσμος διασκέδασε,
0: έτσι.
2: Πέρασε πολύ καλά, η πόλη άδεια, ήμασταν πολύ καλοί αυτοί που μείναμε στην πόλη των Σερών, αλλά και πολύ λίγοι. Πάρα πολλά καταστήματα εστίασης, καφέ και τα λοιπά στο κέντρο είχαν κλείσει. Για να πάρουν και οι άνθρωποι μια ανάσα και λογικό. Και τώρα από σήμερα ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτούς τους ρυθμούς. Βρίσκαμε και ένα καμπανάκι με φωτιά και μάλιστα φωτιά που ξέσπασε στον χώρο υγειονομικής σταθής απορριμμάτων στο Δήμο Ηράκλειας νωρίς το πρωί, εντός του ΧΙΤΑ. Μιλάμε για απορρίμματα. Καταλαβαίνετε ότι σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά ευτυχώς, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και έσβησε μέσα σε λίγες ώρες. Φυσικά σε επιφυλακή παρέμειναν δυνάμεις μέχρι αργά το βράδυ λόγω των έφελεκτων υλικών, αλλά ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Θα πρέπει να σας πω ότι το Παλαιόκαστρο και γενικώς η περιοχή Νεράιδα βρίσκεται στο Δήμο Ηράκλειας. Και στην ειδησιογραφία σήμερα ο Δήμος Ηράκλειας έχει την τιμητική του. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα, καθώς εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ όσον αφορά τις βελτιώσεις της αγροτικής οδοπίας. Σύμφωνα λοιπόν με την εγκεκριμένη παρέμβαση, εξασφαλίστηκαν 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση της τάμενης αγροτικής οδοπίας στην περιοχή Δεσοχωρίου, άλλα 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση εφιστάμενης αγροτικής οδοπίας Ηράκλειας Βαλτερού και Κίνησης και άλλα 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση εφιστάμενης αγροτικής οδοπίας Λιμνοχωρίου, Αμμουδιάς, Χυμάρου και Λιμνοχωρίου. Σημαντική χρηματοδότηση να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Μιλάμε ότι ο Δήμος Ηράκλειας είναι κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφικός δήμος Συμμετέχει σε όλες τις προσκλήσεις που γίνονται. Αυτό δήλωσε από την πλευρά του Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κοτσαγιαχίδης. Και βέβαια όλα αυτά θα αλλάξουν τελείως την εικόνα του Δήμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα να έχουν δρόμους για προσβάσιμους για τα χωράφια τους και τις εκτινοτροφικές τους μονάδες. Παράλληλα, ένα δεύτερο έργο που αφορά στην διαμόρφωση και ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ σε άβλους χώρους των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας βρίσκεται σε εξέλιξη και μιλάμε για ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ στα γυμνάσια Ηράκλειας Κοτούσα Θερμονικού Κίνησης και στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας. Βέβαια, σε όλους τους Δήμους αυτό το διάστημα γίνονται εργασίες είτε για ανακατασκευή, ελαιοχρωματισμό, συντήρηση των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε το πρώτο δούνι της νέας σχολικής χρονιάς να βρει τις σχολικές εγκαταστάσεις πανέτοιμες να υποδεχθούν με ασφάλεια μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έχουμε έξυπνα αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα δίκτυα φωτισμού τεχνολογίας LED που τοποθετήθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε σημείο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δόμο Σιδηροκάστρο Καρυδοχωρίου σε σημεία σε αγροτικές κοινότητες Καπνοφύτου, Φεάς, Πέτρας και Ακλαδοχωρίου. Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελ και σωρευτές, ούτως ώστε να λειτουργούν αυτόνομα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Mm-hmm. Τώρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 15 Αυγούστου, ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, ο κύριος Θεολόγος, προανέγγειλε την δημιουργία φιλαρμονικής. Η δημιουργία φιλαρμονικής προχωράει
0: η Μητρόπολη
2: Σερών και Νιγρήτης, ακριβώς, με την ονομασία Μελωδία. Ούτως ή άλλως, η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει το δικό της πνευματικό κέντρο, το Μαξίμιο, που λειτουργούν τμήματα χοροβίας, εκμάθησης μουσικής, τμήμα βυζαντινής μουσικής, πάρα πολύ δυναμικό που δίνει και αναγνωρισμένα διπλώματα. Και τώρα, επειδή η πόλη των Σερών δεν έχει τα τελευταία χρόνια τη δική της φιλαρμονική, προχωρά στην δημιουργία με στόχο, επειδή υπάρχει ένα φυτώριο παιδιών από το Μαξίμιο που ασχολούνται ήδη με τη μουσική. Στόχος λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Μητροπολίτης, η φιλαρμονική αυτή, η νέα φιλαρμονική, να πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση κατά την εορτή των ταξιαρχών, οι πολιούχοι της πόλης των Σερών, 8 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με το Δήμο Ηράκλειας, που έχει ένα ξεχωριστό διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σας είπα, ο Δήμος Ηράκλειας έχει τη δημητική του σήμερα στην ειδησιογραφία. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσική ποίηση και αγαπημένα τραγούδια στην πλατεία της έδρας του Δήμου Ηράκλειας στην Ηράκλεια. Σήμερα είναι προγραμματισμένη βραδιά μελοποιημένης ποίησης με αγαπημένα έργα που συνδέουν τον ποιητικό λόγο με τη μουσική και δημιουργούν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και αύριο είναι προγραμματισμένο μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, Θάλια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάλια.
2: Και εσείς καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε και κάποια γεγονότα που έτσι. Και θα κλείσω μουσικά,
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: 1807. Το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον.
0: Κοίτα τώρα, 1833 λέει, και με βασιλικό διάταγμα είχε απογορευτεί η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
1: Ήταν το 1918 όταν ιδρύθηκε η εταιρεία της Thulis, αποκορφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία.
0: Το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

0: γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του.
1: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, πολιτικός, το γνωρίζουμε όλοι μας, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1938, πεθαίνει το 1923.
0: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννιέται μια μέρα σαν και αυτή το 1943.
1: 1850 και πεθαίνει ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, ότι ο Αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή ο ίδιος.
0: Το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, ο Γερμανός αρχιτέκτονος που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα.
1: Και τέλος, το 1998 πεθαίνει η Έλλη Σουγιούλ Τζόγλου Θσεραϊδάρη, η φωτογράφος, γνωστή ως Νέλης. Αυτά νομίζω ήταν κάποια από τα γεγονότα. Τι?
0: Μα υποσχέθηκε τραγούδι, ναι, αυτά ήταν.
1: Α, ναι, αφού σαν σήμερα
0: πριν
1: κυκλοφόρησε,
0: όμως,
1: πριν τι.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ανανεώνετε το ραντεβού σας για αύριο.
1: Α, θα λείπεις από αύριο και εγώ λέω τι μας λέει τώρα.
0: Αύριο Τρίτη, 18 του Αυγούστου.
1: Θα πάνε κολυμπήσεις, μπα.
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Πολύ στεριά να θα τη βγάλω.
1: Ναι.
0: Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε, Rolling Stones, 1973. Καλημέρα σας.

105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες το κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Και τι καλημέρα!
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους που είστε στη συντροφιά μας σήμερα εδώ στην Ερτσερόν, στους 101,5. Συντροφιά και σήμερα, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Καλή επιστροφή στο χώρο εργασίας σας, στις δουλειές σας, στο σπίτι σας, όσοι επιστρέψατε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και καλά να περάσετε όσοι θα πάτε διακοπές, όσοι ξεκινάτε τώρα, όσοι παίρνετε την άδειά σας ενδεχομένως από σήμερα. Το καλοκαίρι ούτως ή άλλως δεν τελειώνει το 15 Αύγουστο, συνεχίζεται μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου πλέον, έτσι έχει μεγαλώσει, έχει διευρυνθεί η περίοδος αυτή η καλοκαιρινή και η περίοδος των διακοπών. Εμείς θα είμαστε εδώ συντροφιά και σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στέλλα Ιδόβα και στο μικρόφωνο η Λένια Ιωαννίδου και θα είμαστε παρεούλα μέχρι στις 9 περίπου. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου και τι περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Και ξεκίνησε λίγο δροσερά, όπως δροσερό ήταν και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ήταν ένα 15 Αύγουστο που το βράδυ, όπου και αν βρισκόσουν, ήθελες έτσι τη ζακετούλα σου, είχε δροσιά σε κάποια έτσι μέρη, δεν μιλάω τώρα για μέσα στο κέντρο των πόλεων και στο κέντρο της πόλης των Σερών, που και πάλι ήταν πιο βελτιωμένη η κατάσταση από την εβδομάδα που μας πέρασε, που ήταν αρκετά ζεστή. Σήμερα λοιπόν με δροσούλα ξυπνήσαμε, όπως και με δροσιά κοιμηθήκαμε το βράδυ. Η θερμοκρασία έτσι πριν από λίγο ήταν στους 18 βαθμούς Κελσίου και αυτή την εβδομάδα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει. Σήμερα μέχρι στους 33 το μεσημέρι, καθαρός ουρανός, δεν έχουμε σύννεφα, δεν έχουμε τίποτα, αυτά που είχαμε δει Παρασκευή. Δεν τα έχουμε τώρα και από αύριο επίσης αρχίζει και ανεβαίνει περισσότερο υδράργυρος μέχρι να φτάσει την Κυριακή, το Σάββατο, στους 39 βαθμούς Κελσίου λένε οι προβλέψεις. Θα το δούμε αυτό. Πάντως θα είναι μια ζεστή εβδομάδα, γι' αυτό και όσοι θα ξεκινήσετε τώρα τις διακοπές σας, μη στεναχωριέστε, τίποτα δεν τελείωσε. Το ότι δρόσει σε λίγο το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολλές εκδηλώσεις, με θρησκευτικές πανήγυρες, με γλέντια, με πάρα πολύ κόσμο στα χωριά μας. Αυτό το οποίο συνέβη, δεν ξέρω αν συνέβη τις προηγούμενες χρονιές. Πάντως, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσος κόσμος βρισκόταν στα χωριά, στην περιφέρεια των Σερών, οι πολιτιστικοί σύλλογοι με τις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν, οι εκκλησίες μας με τις θρησκευτικές πανήγυρες που είχαμε σχεδόν σε κάθε χωριό, οι εκκλησίες γέμισαν έτσι το 15 Αύγουστο. Όλα αυτά κατάφεραν να γεμίσουν με ζωή τα σπίτια, τα χωριά της περιφέρειας. Πραγματικά από όπου και αν περνούσες το Σάββατο, από όποιο χωριό και αν περνούσες το απόγευμα, πρώτα απ' όλα έβλεπες αυτή την, έτσι, την προετοιμασία να μεταφέρουν καρέκλες, τραπέζια στους χώρους όπου θα γινόταν εκδηλώσεις, να σύνονται εξέδρες, να γίνεται ρύθμιση του ήχου. Υπήρχε έτσι μια ζωντάνια στα χωριά και το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά και το βραδάκι, τα αυτοκίνητα αμέτρητα. Στα χωριά μας. Αμέτρητα τα αυτοκίνητα, χιλιάδες κόσμου διασκέδασε, νέος κόσμος που ήταν εδώ, διασκέδασε με την παρέα του σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο και δεν τελειώνουν γιατί έχουμε και από εδώ και πέρα και άλλες εκδηλώσεις, αλλά ήταν η κορύφωση αυτή. Όσοι λοιπόν, θεωρώ ότι όσοι έμειναν εντός του νομού Σερών, το Σάββατο το βράδυ ήταν και κάπου, ήταν σε μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι. Αλλά δεν είναι μόνο και δεν ήταν μόνο οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε πάρα πολλούς ετεροδημότες. Έβλεπες, διασχίζοντας το κέντρο της πόλης από την Παρασκευή, το μεσημέρι που μας πέρασε, της πόλης των Σερών, έβλεπες 9 στα 10 αυτοκίνητα, δεν είχαν πινακίδες σεραϊκές, είχαν πινακίδες από άλλη πόλη. Είδαμε και κάποιες, βλέπαμε και κάποιες πινακίδες έτσι από τα Βαλκάνια, βουλγάρικες ή από τη Ρουμανία πινακίδες, αλλά κυρίως είχαμε ετεροδημότες. Γι' αυτό και γέμισαν όλα τα χωριά, γέμισε όλη η περιφέρεια, η πόλη βέβαια μέσα ήταν ψηλοάδια και λογικό
γιατί όλοι είχαν φύγει να πάνε κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν κύλησε αυτό το Σαββατοκύριακο και πολύ χαιρόμαστε, γιατί αυτό δεν το συναντούσαμε αρκετά χρόνια πριν, εγώ δεν το θυμάμαι πολύ πολύ παλιά, και τώρα είναι και πιο οργανωμένοι οι σύλλογοι, είναι και πιο εύκολο να κάνεις γνωστό, έτσι, το ότι γίνεται μια εκδήλωση. Δεν είναι πλέον μόνο το τηλέφωνο, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το ίντερνετ που βοηθάει στη διάδοση της είδησης και βοηθάει στο να γνωρίζουν πολύ περισσότεροι για κάτι που γίνεται στην περιοχή τους, στον τόπο τους, στο χωριό τους. Πολύ πολύ χαρούμενος μας έκαναν οι αθλητικές μας ειδήσεις, όλα αυτά δηλαδή που μαθαίναμε και τα νέα που ερχόταν από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα ξεκινήσω από αυτό, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, έτσι, στο Παρίσι, γιατί εκεί είχαμε τον δικό μας, τον Σεραίο, τον Αποστόλη το Σίσκο. Τα είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, γιατί μας είχε φέρει ήδη ένα μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο, αλλά αυτό που δεν περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος, ούτε η οικογένειά του, ήταν το μετάλλιο που ήρθε μετά για τα 200 μέτρα πεταλούδα, κάτι που δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα σας πούμε, έτσι, θα θυμηθούμε και τι δήλωσε ο ίδιος στην ΕΡΤ μετά από αυτή και αυτή την κατάκτηση. 2 μετάλλια λοιπόν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για τον Αποστόλη τον Σίσκο. Είχαμε τον Εμμανουήλ τον Καραλή, ο οποίος και πάλι πέταξε. Τι είναι αυτό το παιδί, τι είναι αυτό το παιδί. Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Και βέβαια χρυσό, ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο τον Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά, έτσι θα μιλήσουμε ειδικά για τον Αποστόλη τον Σίσκο, που τον γνωρίζουμε λίγο πολύ εδώ στις Σέρες, γνωρίζουμε την οικογένειά του, μια οικογένεια που δραστηριοποιούνταν εδώ και δραστηριοποιείται ακόμη ο πατέρας του βέβαια. Είχαμε μια φωτιά στο Παλαιόκαστρο, εκεί στο Χιτά, στη θέση Νεράιδα, ευτυχώς, χθες αυτό το πρωί, Κυριακή. Ευτυχώς βέβαια ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οπότε μέσα σε λίγες ώρες στέθηκε υπό έλεγχο, σβήστηκε η φωτιά, δεν είχαμε έτσι δυσάρεστη συνέχεια. Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα, σκουπίδια, έτσι, αποκλειστικά σκουπίδια. Τώρα για λόγους προληπτικούς έμειναν εκεί οι πυροσβέστες μας για τυχόν αναζωπήρωση, γιατί όλα αυτά τα υλικά καταλαβαίνετε ότι είναι έφλεκτα μέσα σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αλλά ευτυχώς έτσι μέσα σε λίγες ώρες αυτό τελείωσε. Μια φωτιά ήταν που ξέσπασε και την κατέσβησαν οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα σιγά σιγά πριν περάσουμε να δούμε αναλυτικά το τι έχουμε να πούμε για σήμερα, να συνεχίσουμε μουσικά, θα έλεγα, Στέλλα, και μετά να επανέλθουμε.

Πάμε τώρα λίγο μέχρι το Δήμο της Ηράκλειας. Στο Δήμο της Ηράκλειας, ο οποίος διασφάλισε την ένταξη τριών πράξεων αγροτικής οδοπίας στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Εντάχθηκαν λοιπόν οι παρακάτω προτάσεις, τώρα που θα σας αναφέρω, του Δήμου, που αφορούν στη βελτίωση ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδοπίας Δασοχωρίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, της αγροτικής οδοπίας Ηράκλειας Βαλτερού Κίμησης, 500.000 ευρώ προϋπολογισμός και αυτού του έργου, και η βελτίωση ασφαλτόστρωση φυστάμενης αγροτικής οδοπίας Λιμνοχωρίου, Αμμουδιάς, Χυμάρου, Λιμνοχωρίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά η αγροτική οδοπία είναι ένα θέμα, είναι ένα έργο το οποίο πρέπει όλοι οι δήμοι της περιφερειακής μας ενότητας να κυνηγάν και να τρέχουν, γιατί είμαστε ένας αγροτικός νομός και πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν άμεση και καλή πρόσβαση στις καλλιέργειές τους. Λοιπόν, αυτά από το Δήμο της Ηράκλειας. Έχουμε από σήμερα, ξεκινάει η απεργία των εφοριακών. Απεργούν από τον προληπτικό έλεγχο οι εφοριακοί 17 έως 26 Αυγούστου, ένα δεκαήμερο δηλαδή. Θα απέχουν από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ, και όπως εξηγεί η ΠΟΕΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα, αλλά και άλλα, δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις εργατικής νομοθεσίας, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν εξηγεί, με αυτό το κείμενο εξηγεί υπό εδώ τους λόγους για τους οποίους προχωρούν οι εφοριακοί σε απεργία από τη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Και ζητά βέβαια να έρθει σε διάλογο και τη ζητά την επίλυση, καλή τη διοίκηση της ΑΔΕ να προχωρήσει στην επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Όλο αυτό το διάστημα τώρα του καλοκαιριού, όπου οι περισσότεροι από εμάς θα απουσιάσουμε από τα σπίτια μας και θα λείψουμε για λίγο ή για πολύ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι αφήνουμε πίσω μας. Και το λέω αυτό γιατί να μην δίνουμε στόχο δηλαδή στους επιτίδιους, οι οποίοι ψάχνουν ευκαιρία για να διαρρήξουν σπίτια, να κλέψουν ξένες περιουσίες. Έτσι λοιπόν, και στην περιοχή της Πεπονιάς, στην κοινότητα της Πεπονιάς, επειδή υπήρξαν περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών και άρχισαν να ανησυχούν οι κάτοικοι της περιοχής, απευθύνουν λοιπόν έτσι έκκληση προς όλους τους κατοίκους του χωριού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των περιουσιών τους, να ελέγχουν πάντα ότι οι πόρτες και τα παράθυρά τους, αλλά και οι αποθήκες, τα αυτοκίνητα και οποιοδήποτε άλλο χώρο έτσι έχουμε, γιατί στα χωριά έχουμε μόνο κατοικίες, έχουμε χαμηλά σπίτια με αποθήκες εξωτερικές, να είναι λοιπόν όλα καλά ασφαλισμένα. Ακόμη και όταν θα λείψετε για λίγο από το σπίτι σας, ασφαλίστε τα καλά, μην αφήσετε κανένα περιθώριο στους επιτίδιους, να προσέξετε ιδιαίτερα, και όσοι θα είστε στο χωριό, ρίχνετε μια ματιά, αν δείτε μια υποπτή κίνηση, μην το αφήσετε να περάσει έτσι. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία, γιατί είναι κρίμα από τη στιγμή που βλέπουμε κάτι να μένουμε αμέτωχοι. Προσοχή λοιπόν, ασφαλίζουμε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Πλέον τα χωριά μας δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, που αφήναμε το κλειδί πάνω στην πόρτα και φεύγαμε. Δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι καιροί. Ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας.

0: Και τι να πούμε τώρα για αυτό το παιδί, για τον Αποστόλη το Σίσκο, εκεί αναφέρομαι, που κατάφερε για ακόμη μια φορά με το δεύτερο μετάλλιο που πήρε στο Πανευρωπαϊκό, έτσι, το χάλκινο που κατάφερε να πάρει στην Πεταλούδα, κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Μας έχει πραγματικά έτσι, μας έχει κάνει όλους να τον θαυμάζουμε και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε από τις δηλώσεις του και το ήθος αυτού του παιδιού και τη σοβαρότητα αυτού του παιδιού που είναι μόλις 21 ετών. Σε αυτό το δεύτερο μετάλλιο φυσικά και ήταν και σε αυτό συγκινημένος και ακόμη περισσότερο συγκινημένος και χαμογελαστός, μιλώντας και στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την κατάκτηση του δεύτερου αυτού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμένανε. Ο ίδιος αφιέρωσε το μετάλλιό του και αυτόν επίσης συγκινητικό σε όλους τους Έλληνες, έτσι, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Είπε ότι χαμογελώντας, κοιτάζοντας το, λέει αυτό είναι πιο όμορφο από το ασημένιο, έτσι, το χάλκινο το μετάλλιο. Δεν έκρυψε λοιπόν ούτε τη χαρά ούτε τη συγκίνησή του για τη νέα του αυτή μεγάλη επιτυχία και χαρακτηριστικά είπε: νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμη καλύτερο από το Ήπτιο, γιατί στο Ήπτιο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Σε αυτό, λέει, απόλαυσα όλη τη διαδρομή, τη στιγμή στο βάθρο. Οπότε νομίζω, είπε, είναι η στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη. Μάλιστα, ο Αποστόλης ο Σίσκος ξεκίνησε από την έκτη θέση, έτσι, όταν στην κούρσα αυτή των 200 μέτρων και κατάφερε να τερματίσει τρίτος. Ήταν εκπληκτικό. Και συνομιλώντας χθες με μια οικογενειακή φίλη, έτσι, της οικογένειας, με μια φίλη της οικογένειας Σίσκου, που ήταν εκεί και είχε και αυτή την χαρά, έτσι, και την τιμή να βρίσκεται εκεί και να παρακολουθήσει από κοντά της την επιτυχία του Αποστόλη, μου είπε και η ίδια το πόσο καταπληκτικό ήταν όλο αυτό, έτσι, και ανεπανάληπτο όλο αυτό που ζήσανε με την μητέρα του. Ήταν πραγματικά ξεχωριστές οι στιγμές που, όπως μου είπε, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ και από εδώ και πέρα θα ακολουθώ κι εγώ, έτσι, συνέχεια όλη αυτή τη διαδρομή του Αποστόλη του Σίσκου. Συγχαρητήρια στον Αποστόλη, συγχαρητήρια στους προπονητές του, συγχαρητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον στηρίζουν και πάνω απ' όλα στον ίδιο για το πείσμα, για τη θέληση που έχει και που είχε από πολύ πολύ πολύ μικρός για την κολύμβηση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, και αυτόν τον απολαυστικό καραλί, αυτό το παιδί που πέταξε και πάλι στο Μπέρμιγχαμ, εκεί σε έναν συναρπαστικό τελικό, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη, στο Άλμα Επικοντό. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει, έτσι, τον σπουδαίο τον Μόντο Ντουπλάντις, αλλά προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει, την απειράζει βέβαια. Έτσι, ασημένιο μετάλλιο, δεύτερος στην Ευρώπη και ο Καραλής. Και επίσης έχουμε ακόμα ένα μετάλλιο, να μην το πούμε και αυτό, το οποίο είναι και χρυσό βέβαια, πρωταθλητής Ευρώπης, σας το είπαμε και στην αρχή, για ακόμη μια φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα Ήπτιο. Μετράει πλέον αρκετά μετάλλια ο Απόστολος Χρήστου σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μιλάμε έτσι για 4 χρυσά, 1 ασημένιο και 4 χάλκινα και για αυτό το σπουδαίο παιδί. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπούλα, είναι 8:30 και θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Και όπως σας είπα και νωρίτερα, μετά το 15 Αύγουστο δεν τελειώνει το καλοκαίρι, δεν τελειώνουν οι εκδηλώσεις, δεν τελειώνουν οι δράσεις και στην περιφερεια και ενότητα των Σερών. Και αμέσως μετά το 15 Αύγουστο είναι εκεί που μπαίνουν και στην τελική ευθεία και μετράνε αντίστροφα στο Δήμο Βυσσαλτίας, γιατί στο τέλος αυτού του μήνα είναι να ξεκινήσουν και τα φετινά γερακίνια. Γερακίνια 2026 λοιπόν στην Ιγρίτα, και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη τον Κουλτσιάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου, σε εσάς και στους προατές σας, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα κύριε Κουλτσιάκη, και φαντάζομαι ότι τώρα πλέον είστε στην τελική ευθεία, έτσι, δεν έχει μείνει τίποτα, όλα είναι έτοιμα, το πρόγραμμα βγήκε, οι αφίσες έγιναν και τώρα απλά μετράτε αντίστροφα, όλα έχουν τακτοποιηθεί.
1: Μένουν κάποιες πολύ μικρές εκκρεμότητες, έχουμε πει στην τελική ευθεία.
0: Μιλάμε για το 44ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης εκεί στην Ιγρίτα. Και για να δούμε λίγο φέτος πόσες μέρες θα έχει διάρκεια και τι αναμένετε να απολαύσουμε.
1: Ακριβώς, 44ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοσης. Φέτος έχουμε μια μικρή αλλαγή. Το φεστιβάλ θα κρατήσει 8 ημέρες. Θα είναι από Κυριακή 30 Αυγούστου έως Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν δράσεις και διάφορες συναυλίες που πιστεύουμε ότι είναι για όλα τα γούστα και καλύπτουν όλο το φάσμα της μουσικής κυρίως. Ξεκινάμε στις 30 Αυγούστου με μια συναυλία, αρκετά μεγάλη μπορώ να πω, Δήμο Αναστασιάδη, Χριστίνα Μιλιού, Έμιλη, και την ημέρα, τη βραδιά θα ανοίξει ο Ποτσόλης ο Ρίγας από εδώ από την Τεχνή.
0: Ο DJ εκεί από τις περιοχές, έτσι, είναι γνωστό παιδί εκεί στην περιοχή και όχι μόνο βέβαια.
1: Έτσι, ως τη Δευτέρα έχουμε την αναπαράσταση στο πηγάδι της Γερακίνας.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια χορευτικά παιδικά, πολιτιστικό συλλόγο και του Δήμου φυσικά, θα χορέψουν στην πλατεία της Ιγρίτας.
0: Ωραία. Και πάμε μετά 1η Σεπτέμβρη, συνεχίζεται.
1: 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε με παραδοσιακούς χορούς από ενήλικα τμήματα του πολιτιστικού συλλόγου και του Δήμου. Περίπου 10 χορευτικά θα χορέψουν. Και στη συνέχεια μια συναυλία με το έντεχνο συγκρότημα Argon Band.
0: Ωραία.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έχουμε την ημέρα του πολιτισμού που ξεκινάει στις 5.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ιγρίτας, και το βράδυ στις 9 έχουμε ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνου με τη μουσική επιμέλεια να ανοίξει τον Κώστα Δρουμπλή.
0: Εκεί, της περιοχής.
1: Ναι, της περιοχής καλλιτέχνης, και όπως και οι τραγουδιστές όλοι είναι είτε από εδώ, από το Δήμο ή από το νομό.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Την Πέμπτη έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα στον Γρηγόρη Πυθικότσι με τον ποιό του αείμνηστου τραγουδιστή του Γρηγόρη, του Γρηγόρη του Πυθικότσι, του Junior. Την βραδιά θα ανοίξει ένα νεανικό σχήμα από εδώ, από την περιοχή, με παιδιά όλα, είναι 18 χρόνια και κάτω, λαϊκή συχνότητα λέγεται το λαϊκό σχήμα αυτό. Την Παρασκευή πάλι θα έχουμε μια συναυλία. Στην πλατεία θα είναι ο Νίκος ο Ζιόγαλος, ο Μανώλης ο Φάμελος, ο Γιάννης ο Λιοκαρίνης, και ο Λάκης ο Παπαδόπουλος. Την ημέρα αυτή, τη βραδιά αυτή, θα ανοίξουν πορευτικά μοντέρνο χώρο από εδώ, από την περιοχή. Θα έχουμε κάποιες βραβεύσεις σε αθλητές και σε άλλους ανθρώπους που αναδεικνύουν την Βυσσαλτία και την περιοχή.
0: Ωραία, αυτό θα γίνει την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή,
0: 4 είναι. Σεπτέμβρη, ωραία.
1: Το Σάββατο έχουμε το Βυσσαλτιακό Αντάμμα. Μια παραδοσιακή βραδιά με πάρα πολύ χορό. Έχουμε καλέσει όλους τους συλλόγους της περιοχής, πολιτιστικούς, συλλόγους γυναικών, ακόμα και ετεροδημότες.
0: Αυτή θα είναι θα έχει πάρα πολύ κόσμο από μόνη της, ενώ οι συμμετέχοντες θα είναι ήδη πάρα πολύ και θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Η βραδιά θα μας συνοδεύσει ο κρατικός ήχος, ένα παραδοσιακό συγκρότημα, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ζουρνάδες και τα ταούλια από την Αθήνα, από το Πάμπουρο, Χρήστο Καρακώστας, Βασίλης Καρακώστας, Γιάννης Πούνης, Διονύσης Πούνης, ονόματα βαριά στο χώρο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πανσύγνωση σε όλη την Ελλάδα. Και κλείνουμε την εβδομάδα με μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία της Μελίνας Αυλανίδου, 6 Σεπτεμβρίου Κυριακή, στην Κεντρική Πλατεία. Πριν από αυτό φυσικά θα έχουμε την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία εθελοντών εμποδοτών που πάντα γίνεται στο κλείσιμο της εβδομάδας μαζί με τη μεγάλη συναυλία.
0: Έτσι, είναι η φλόγα αυτή των εμποδοτών που κάνει στάση, που περνάει και από την Νιγρήτα. Ακριβώς, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, τώρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές συναυλίες. Να πούμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Είναι για όλες τις δράσεις, είναι ελεύθερη.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά, για να πούμε λίγο. Εσείς διατελέσατε και αντιδήμαρχος οικονομικών μέχρι πριν από λίγο καιρό. Πόσο κόστησε όλο αυτό το πρόγραμμα, κύριε Κλουτσιάκη?
1: Κόστησε 80.000 ευρώ όπως και πέρσι. Δεν αυξήθηκε, παρότι αυξήθηκαν οι μέρες των δράσεων. Και 80.000 ευρώ είναι αρχικός προϋπολογισμός. Αναμένουμε τις χορηγίες από συνεργάτες.
0: Αυτό θα έλεγα. Υπήρξαν, υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν ακόμη το...
1: Τα πάντα στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πολύ και η τοπική κοινωνία, αλλά και οι συνεργάτες που υπάρχουν στο Δήμο. Και αυτό το ποσό που θα αφαιρεθεί έπειτα από τον προϋπολογισμό. Οπότε πιστεύουμε ότι περίπου στα 70 με 75.000 θα είναι το τελικό κόστος.
0: Το κόστος που θα βαρύνει το Δήμο, εννοείται. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Το συνολικό, συνολικό είναι στις 80.000 προϋπολογισμός όλων αυτών των εκδηλώσεων. Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα ξαναπούμε, θα μιλήσουμε. Η ΕΡΤ ούτως ή άλλως θα είναι εκεί και ιδιαίτερα εκεί την ημέρα της αναπαράστασης. Της πτώσης της Γερακίνας στο Πηγάδι. Έχουμε μπαίνες μπροστά μας, αλλά κανένα ο κόσμος να προετοιμάζεται και να θυμίσουμε ότι 30 έτσι, Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, ξεκινάνε οι εκδηλώσεις, ξεκινάνε με μια συναυλία και την επόμενη μέρα είναι η αναπαράσταση και συνεχίζουν και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις και δράσεις. Κύριε Κλουτσιάκη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθώ, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Νιγρήτα. Είναι μια εκδήλωση, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, από όλο τον ομό. Έχει πάρα πολλές δράσεις, όπως είδαμε, αθλητικές δράσεις, έτσι, μουσικές συναυλίες, παραδοσιακούς χορούς. Όλα αυτά, 8 ημέρες, 30 Αυγούστου, Κυριακή είναι η έναρξη και 6 Σεπτεμβρίου και πάλι Κυριακή. Θα ολοκληρωθούν με μια συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Εκεί θα είμαστε εμείς, όπως κάθε χρόνο άλλωστε.

Για να σας πω και όσοι ενδιαφέρεστε και είστε εδώ στην πόλη των Σερών, σήμερα έχουμε ακόμη μια δράση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Και δεν θα σταματώ να σας τις λέω αυτές τις δράσεις και να σας ενημερώνουμε από εδώ μέσα από την ΕΡΤ Σερών, γιατί το βιβλίο οφείλει και πρέπει να είναι ο καλύτερος σύντροφος του ανθρώπου, του παιδιού, και να μάθουν τα παιδάκια από πολύ μικρά να αγαπούν τα βιβλία. Διότι με τα κινητά, με τα τάμπλετ, με το ίντερνετ έχουμε ξεχάσει και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το βιβλίο. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 17 Αυγούστου, και θα προλαβαίνετε ακόμη να κάνετε μια προεγγραφή, είναι μια δράση η οποία αφορά παιδάκια ηλικίας 9 έως 12 ετών στη βιβλιοθήκη των Σερών. Το βιβλίο ως φορέας γνώσης είναι η δράση αυτή, το βιβλίο που μαθαίνει να διαβάζουμε, μας μαθαίνει να διαβάζουμε, να αναγνωρίζουμε και να μεγαλώνουμε. Βιβλία σε διαφορετικές γλώσσες, βιβλία επιστημονικά, με πλανήτες, δεινόσαυρους και πειράματα. Βιβλία με χάρτες και κάρτ ποστάλ από όλο τον κόσμο. Ακόμη και βιβλία που διαβάζονται αλλιώς, όπως βλέπουμε εδώ στην περιγραφή της δράσης, και αυτό θα το μάθετε πώς αλλιώς διαβάζονται όλοι όσοι εγγράψετε τα παιδάκια σας 9 έως 12 ετών σήμερα η δράση αυτή. Έτσι, σήμερα το πρωί προλαβαίνετε ακόμη, γιατί στις 11 θα ξεκινήσει, 11 με 12.30. Καλέστε στο 2321-0-98-557 και 98-550 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για να δηλώσετε συμμετοχή. Και να σας ενημερώσω από σήμερα και για αύριο, Τρίτη, 18 Αυγούστου. Η δράση αφορά παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών. «Ο ήρωάς μου εγώ» είναι ο τίτλος της δράσης, με αφορμή βιβλία που μιλάνε για βιβλία, συζητάνε για το ποιο είναι το πιο δικό μας βιβλίο, αυτό που μας έκανε να αγαπήσουμε το διάβασμα, πώς το αποκτήσαμε, αν το κάναμε δώρο σε κάποιο άλλο παιδί, αν θα κάναμε δώρο, ποιο βιβλίο θα κάναμε. Όλα αυτά έτσι θα τα δουν τα παιδιά. Αύριο Τρίτη, 18 Αυγούστου, είναι η δράση αυτή για παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με προεγγραφή. Και όποτε θέλετε και όσοι θέλετε να δείτε όλες οι δράσεις, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Σερών, και εκεί μπορείτε να επιλέγετε κάθε μέρα έτσι, τι σας ενδιαφέρει, να εγγράψετε τα παιδάκια σας, να μάθετε ποια μέρα, σε ποια περιοχή της πόλης βρίσκεται η κινητή βιβλιοθήκη των Σερών, από όπου μπορείτε να δανειστείτε βιβλία.

0: Σήμερα λοιπόν, 17 Αυγούστου, είμαστε εδώ, συντροφιά, μέσα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στέλλα Ιδόβα, στο μικρόφωνο η Λένια Ιωαννίδου. Και σήμερα είναι μια μέρα η οποία αναμένεται να υποδεχθεί αρκετό κόσμο, έτσι, η πόλη των Σερών. Διαθώς το βράδυ στις 9 πρόκειται να φιλοξενηθεί εδώ, στο Δημοτικό Γήπεδο, ο αγώνας κυπέλου μεταξύ του Ηρακλή και του Βόλου. Το έχουμε πει αυτό και τις προηγούμενες ημέρες. 9 η ώρα το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας και βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο, ο Ηρακλής πλέον στη μεγάλη κατηγορία, ο πρώτος του έτσι, αγώνας στη μεγάλη κατηγορία, αγώνας κυπέλου. Και σίγουρα αρκετοί θα είναι οι Ηρακλειδείς οι οποίοι θα θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και να την στηρίξουν. Βέβαια, εμάς δεν μας καίει τόσο αυτός ο αγώνας. Έτσι, okay, θα φιλοξενήσουμε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες, ειδικά τον Ηρακλή, εδώ στην πόλη των Σερών. Αλλά αυτό που μας καίει περισσότερο είναι η δική μας η ομάδα, η ομάδα της καρδιάς μας, είναι η ομάδα του Πανσεραϊκού, ο οποίος Πανσεραϊκός και αυτός θα δώσει την δική του μάχη την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδος και περισσότερα θα πούμε αμέσως τώρα με τον Κώστα τον Αδαλή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Λένια, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους φίλους ακροάτες.
0: Ξεκινάνε λοιπόν έτσι, και οι επίσημες υποχρεώσεις του Πανσεραϊκού. Είχαμε τα πρώτα δείγματα στα δύο φιλικά που προηγήθηκαν. Και τώρα ξεκινάμε πλέον και επίσημα πρώτος αγώνας και αγώνας του κυπέλου κόντρα στον Πανθρακικό, μια ομάδα που τη γνωρίζουμε την ομάδα του Πανθρακικού.
1: Ακριβώς όπως το είπες, ξεκινάνε οι επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες την Τετάρτη κόντρα σε μια ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος τη Super League 2, μια ομάδα νεοφώτιστη.
0: Φέτος ανέβηκε στη Super League.
1: Super League 2, yeah. Φέτος ανέβηκε στην κατηγορία από την Γάμα Εθνική. Το κύπελο είναι φέτος στόχος για την ομάδα μας. Είναι μια τελείως διαφορετική σεζόν σε σχέση με πέρυσι. Θέλει η ομάδα την πρόκριση στη League Phase, στους ομίλους δηλαδή του κυπέλλου Ελλάδος, που όπως αυτοί διαμορφώνονται στην πρώτη φάση με τη συμμετοχή και των κορυφαίων ομάδων της Super League. Και φυσικά ο στόχος στον αγώνα της Τετάρτης θα είναι αυτός, εκεί που θα έχει ο κόσμος πιο πολύ για πρώτη φορά την ευκαιρία να δει την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πρώτη φορά από κοντά αγωνιζόμενη, τα νέα αποκτήματα, το πώς ουσιαστικά θα ξεκινήσει αυτή η πορεία που όλοι ελπίζουμε στο τέλος της να επαναφέρει τον Πανσεραϊκό στη Super League.
0: Έτσι ακριβώς. Και τα δείγματα που έδωσε ο Πανσεραϊκός, που έδωσαν και οι παίκτες στα δύο φιλικά που προηγήθηκαν, και μιλάω για το φιλικό με τον Άρη, που δόθηκε εκτός έδρας βέβαια, έτσι, εκεί στην Θεσσαλονίκη, και το φιλικό με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ο Πασαραϊκός φέτος από την μέρα του υποβασμού, από την επόμενη της ημέρας του υποβασμού, να το πω έτσι απλά, ξεκίνησε να στείνεται με αποκλειστικά και ένα στόχο, να επιστρέψει στην Super League.
0: Άλλωστε το σύνθημα είναι και μία σεζόν, μία αποστολή, έτσι να το πούμε αυτό. One season, one mission. Αυτό είναι το σύνθημα φέτος του Πασαραϊκού.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το σύνθημά μας φέτος. Αυτό είναι το σύνθημα και για τα εισιτήρια διαρκείας. Μία σεζόν, μία αποστολή, με αποτέλεσμά της την επιστροφή. Έχει στηθεί όλη η ομάδα και στο αγωνιστικό επίπεδο και στο διοικητικό επίπεδο έτσι ώστε να φτάσει στον στόχο της ανόδου, στον στόχο της επιστροφής στη Super League. Πραγματικά τα δείγματα και για μας ήταν καλά, με δεδομένο βέβαια και ότι γνωρίζουμε το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί, γνωρίζουμε τις ικανότητες και του τεχνικού team και των ποδοσφαιριστών που ήρθαν, το τι μπορούν να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το πρωτάθλημα που καλούνται να συμμετάσχουν, και ελπίζουμε να είναι όλοι υγιείς. Αυτό είναι νομίζω το βασικό, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε τραυματισμούς, να μπορούν όλοι οι ποδοσφαιριστές να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει το στόχο με τη συνδρομή πάντα και του κόσμου.
0: Έτσι. Και επειδή είπες για τη συνδρομή του κόσμου, να πούμε ότι το παιχνίδι είναι την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα.
1: Ακριβώς. Έτσι,
0: εδώ, στο Δημοτικό Κήπεδο των Σερών. Τώρα, αναφορικά με τα εισιτήρια, τι ισχύει και...
1: Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν λόγω του αγώνα του Ηρακλή σήμερα με το Βόλο. Θα κυκλοφορήσουν αύριο, θα είναι από αύριο ανοιχτά τα εκδοτήρια για μας στο γήπεδο, όπως φυσικά και την Τετάρτη την ημέρα του αγώνα. Θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά από τον συνεργάτη μας στην more.com. Και επίσης πολύ σημαντικό αυτό να πω ότι μέχρι και την Τετάρτη, την ημέρα δηλαδή του αγώνα με τον Παθρακικό, μπορούν όλοι οι φιλαθλοί να αγοράζουν εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 με την ειδική τιμή έκπτωσης 20% σε όλες τις τήρες, για να μπορέσουν όσοι τουλάχιστον έχουν στο πλάνο να έρχονται στα παιχνίδια του Παστεριακού καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να προμηθευτούν πιο οικονομικά τα εισιτήριά τους.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι την Τετάρτη, λοιπόν, θα ισχύσει αυτή η έκπτωση, το 20% στα εισιτήρια διαρκείας. Και εγώ θα το πω και όσοι από εσάς έτσι θέλετε να βρίσκεστε και στο γήπεδο, προμηθευτείτε και αυτά τα πολύ ωραία μπλουζάκια που είδα, Κώστα, και μου άρεσαν πάρα πολύ, τα t-shirts αυτά του Πανσεραϊκού, έτσι One Season One Mission με το λιοντάρι.
1: Ακριβώς, για να γίνουν όλοι μέρος της αποστολής μας και σύντομα θα κυκλοποδήσουν και οι νέες φανέλες της νέας σεζόν και είναι ευκαιρία και για όσους γενικότερα θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας ή έρχονται στο γήπεδο να επισκεφτούν και τη boutique μας, η οποία είναι εφοδιασμένη με όλα όσα θα πρέπει να έχει ένα φιλάθλος είτε στο σπίτι είτε στο γήπεδο.
0: Έτσι. Είναι και πολύ, έχουν και πολλές προτάσεις για δωράκια εκεί στο Πασαραϊκό, στο κατάστημα του Πασαραϊκού. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο Πασαραϊκό, καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο και στον αγώνα της Τετάρτης και φυσικά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν για να μπορέσουμε ουσιαστικά μαζί να πετύχουμε αυτό το στόχο της επιστροφής.
0: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλημέρα. Και κάπως έτσι λοιπόν εμείς με αυτό το σύνθημα, με το μια σεζόν, μια αποστολή του Πανσεραϊκού, γιατί τον αγαπάμε τον Πανσεραϊκό μας και την ομάδα μας. Λοιπόν, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, καλή επιτυχία και την Τετάρτη στον αγώνα του Κυπέλλου. Ακούσατε τον Κώστα τον Αδαλή, μας είπε ότι τα εισιτήρια θα ξεκινήσει η διάθεσή τους από την Τρίτη, από αύριο δηλαδή, λόγω του σημερινού αγώνα του Ηρακλή με το Βόλο.

Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ήμασταν παρεούλα αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω τη Στέλλα τη Δόβα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από αύριο το πρωί στις 8 θα είναι κοντά σας και πάλι ο Βασίλης ο Αναστασιάδης, ο οποίος επιστρέφει με γεμάτες τις μπαταρίες. Αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά από τώρα, το δελτίο ειδήσεων μέσω του Earth News που θα συνδεθούμε στις 9 ακριβώς και ακολουθεί η εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα με τη Θάλια Καμπουρίδου. Να περνάτε όμορφα, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σέρες!

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια.

0: ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στένων του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και όλα καλά. Καλή επάνωδο σε όσους επιστρέφουν σήμερα, επέστρεψαν σήμερα στον εργασιακό τους χώρο. Καλώς υποδεχθήκαμε και εμείς τη δικιά μας τη θαλασσινή, τη Στέλλα Δόβα, που ήρθε μαυρισμένη, δεν ξέρω πόσο ανανεωμένη. Τώρα θα μου πεις ξεκούραση με τρία μικρά παιδιά στην παραλία. Δεν λέει Στέλλα, λέει. Ναι, αλλά υπάρχει διακοπή. Δεν μας έβλεπε, δεν χρειαζόταν να μας ανέχεται, δεν ξυπνούσε τόσο πρωί, έχει τα καλά, είπαμε. Διακοπές είναι ότι κάνεις διακοπή από την καθημερινότητά σας. Δύναμη λοιπόν και κουράγιο, γιατί σε όσους επιστρέφουν μετά από διακοπές, η πρώτη μέρα είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν είναι ότι καλύτερο. Σιγά σιγά όμως θα μπείτε και εσείς στους ρυθμούς. Ίσως λίγο με μεγαλύτερη απροθυμία και με περισσότερη ραθυμία, αλλά δεν έχουμε πολλές φορές την δυνατότητα των επιλογών. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και καινούργια ευχή. Θυμάστε παλαιότερα, με το που έφευγε το 15 Αύγουστο, σου λέγανε καλό χειμώνα. Θα μου πεις ότι ήταν και διαφορετικά τα πράγματα από κλιματολογικές συνθήκες, ήδη είχαμε αλλαγές. Μετά το 15 Αύγουστο στον καιρό, θύμιζε περισσότερο Σεπτέμβριο, χειμώνα όμως δεν σε πήγαινε. Για να γυρίσεις τώρα και μετά από διακοπές, πρώτη μέρα να σου πει όλος καλό χειμώνα, είναι σαν να σε χαστουκίζει απρόοπτα. Δεν είναι ότι καλύτερο. Γι' αυτό το τελευταίο διάστημα, δεν την εφήβραμε, την είχαμε τη λέξη, απλά αρχίσαμε να την βάζουμε στην καθημερινότητά μας περισσότερο και κυρίως να τη γράφουμε ως ευχή. Καλό από καλό καιρό. Ναι, ωραία δεν ακούγεται? Καλό από καλό καιρό. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται για το διάστημα από το τέλος των διακοπών ή από το τέλος του καλοκαιριού ως τις αρχές του φθινοπόρου και υποδηλώνει έναν γλυκό αποχωρισμό από το καλοκαίρι που σιγά σιγά φεύγει και ταυτόχρονα δεν σβήνει την ελπίδα μας που έχουμε ακόμη λίγο χρόνο να ξεκλέψουμε και να προγραμματοποιήσουμε και άλλες μικρές σύντομες αποδράσεις όσο η θερμοκρασία παραμένει στα υψηλά. Τώρα μην ξεγελαστείτε κι εσείς που δρόσισε να δύο μέρες, δύο βράδια. Το καλοκαίρι είναι εδώ, δεν έφυγε σε καμία περίπτωση και μάλιστα μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότατες θερμοκρασίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντοχές μας, για το βαθμό επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές, για όλα. Είδατε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα γιατί είχαμε και πυρκαγιές, είχαμε και νεκρούς, είχαμε και τεράστιες καταστροφές, είχαμε απ' όλα. Ήταν εκείνη η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Αλαμίνας, που ξέσπασε με πάρα πολλές αναζωπηρώσεις, με έναν τραγικό απολογισμό, διπλό πύρινο μέτωπο το μεσημέρι της Κυριακής, δύο νεκροί, εγκαυματίες, καμένα σπίτια, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί μεσοθαλάσσης, πύρινος όλεθρος σκορπίστηκε παντού και ο πύρινος όλεθρος πραγματικά ένα καλοκαίρι, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και ότι θα ήταν ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές, δυστυχώς είχαμε και το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Απέραντη θλίψη για το χαμό των ανθρώπων που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που κάηκαν, είχαμε και αυτούς που πήγαν στο νοσοκομείο, μικροεγκαυματίες και βέβαια είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, την Κάλυμνο, τη Σκύρο, το Λασίθι, το Μεσολόγγι, τη Λάρισα, εκεί μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών και από κοντά είχαμε και πλημμύρες. Είχαμε ορμητικούς χυμάρους, καταστροφές σε δρόμους, σπίτια, στη Μάνη. Σε μια πολύ όμορφη περιοχή με ζημιές να έχουν προκληθεί σε Ίτυλο, Καραβοστάση, Αλίπα, όπου εντοπίστηκαν και τα περισσότερα προβλήματα. Είχαμε αυτό, αλλά είχαμε και πολλές χαρές. Είχαμε και πολλές γιορτές, καθώς η μισή Ελλάδα πραγματικά γιόρταζε. Ξεχωριστές ευχές να δώσουμε σε όσους είχατε την ονομαστική σας εορτή. Στον Παναγιώτη και την Παναγιώτα, τον Μάριο, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τη δική μας τη Δέσποινα, τη Γιανακίδου. Να είναι γεροί, ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί, με όλα τα καλά στη ζωή της. Την περιμένουμε από την επόμενη Τρίτη να έρθει, να μας πει και πώς πέρασε στις διακοπές και να αναλάβει σιγά σιγά
καθήκοντα, γιατί κι άλλοι έχουν σειρά. Εμείς για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν στην επικαιρότητα σήμερα. Μια επικαιρότητα που πέρα από το άρωμα της στάχτης, από τα ποκαίδια, έχει και μεγάλα χαμόγελα. Τα μεγάλα χαμόγελα που φέτος για μία ακόμη φορά μας έδωσε ο αθλητισμός. Ο Εμμανουήλ Καραλής, το δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου στο Μπέρμιχαν και φυσικά ο δικός μας, ο Απόστολος Σίσκος, χάλκινος από το πουθενά, σε ένα αγώνισμα που το ίδιο το περίμενε, σε μια διαδρομή που το ίδιο το περίμενε, αλλά κατάφερε με ένα σύλληπτο πανελλήνιο ρεκόρ να γίνει χάλκινος στα 200 μέτρα και να πανηγυρίσει κι αυτός και εμείς μαζί του. Και μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλους τους αθλητές που αγωνίστηκαν, μπράβο για τις διακρίσεις, μπράβο για το πώς πήγε η συμμετοχή η ελληνική, του Στίβου δεν θα πούμε, είχαμε και παρατράγουδα. Όλα αυτά τα είχε αυτό το Σαββατοκύριακο, που δεν ήταν βέβαια ένα τυχαίο Σαββατοκύριακο. Είχαμε τη γιορτή της Παναγιάς, αφορμή για γλέντια, ανταμώματα και πανηγύρια. Και πραγματικά, φέτος στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία ένα σωρό διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν απ' άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Χωριά όπου μένουν 150 ψυχές και λιγότερες το χειμώνα, πραγματικά πλημμύρισαν από κόσμο. Έβλεπε συμμετοχή από 1.000, από 1.500 άτομα και υπήρχαν κάποιες περιοχές όπου εκεί η νεολαία, γιατί η νεολαία ήταν ο πρωταγωνιστής, παιδιά, νέες και νέοι από 15 ετών ως 30 να έχουν πάρει τη σκυτάλη και να εξελίσσουν τα πανηγύρια σε τα πιο πετυχημένα πάρτι όλων των εποχών. Και είδαμε εικόνες, γιατί δεν επισκεφθήκαμε όλα τα πανηγύρια, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λες δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται στο Νέο Σούλι, αυτό να γίνεται στο Άγιο Πνεύμα, αυτό να γίνεται στη Νέα Ζύχνη, αυτό να γίνεται στη Νέα Πέτρα. Ενδεικτικά τώρα είπα περιοχές, να με συμπαθάτε, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών είχαμε τους ήχους της παράδοσης, είχαμε ξέφρενα γλέντια, διασκέδασαν όσοι συμμετείχαν, πλημμύρισε από κόσμο η Σεραϊκή Ύπαιθρος και ήταν πραγματικά εικόνες έτσι πολύ δυναμικές, εικόνες αισιόδοξες, παρήγορες, που του χρόνου βέβαια θα τις ξαναδούμε, γιατί πάλι σιγά σιγά τα χωριά μας θα ερημώσουν. Έρημη ήταν η πόλη των Σερών, ήμασταν πολύ καλοί αυτοί που μείναμε, αλλά και πολύ λίγοι. Είχαν κλείσει και τα περισσότερα καφέ και τα καταστήματα εστίασης της πόλης, λίγα ήταν ανοιχτά. Είχαμε τη χαρά όμως να έχουμε μια άδεια πόλη με δικούς μας τους πεζοδρόμους, με δικούς μας τους χώρους στάθμευσης. Την ξαναγαπήσαμε την πόλη όσοι μείναμε, την έχουμε δει και στα γεμάτα της, την είδαμε έτσι και έρημη, για καλό σκοπό όμως, γιατί την άφησαν την πόλη για να πάνε στα χωριά, στις διακοπές, στις δροσερές βουνοπλαγιές, στις δαντελωτές ακρογιαλιές, όπου πήγε κανένας και αποφάσισε, όπου πήγε οποιοδήποτε δηλαδή συμπολίτης μας και πέρασε καλά. Και θέλουμε τώρα να επιστρέψετε εδώ σιγά σιγά στην παρέα μας και στις συχνότητές μας. Όσοι είστε εδώ και είστε συντονισμένοι, όσοι σιγά σιγά γυρίζετε από τις διακοπές και μαζευόμαστε. Ξεκίνησε η μέρα μου συνομιλώντας με το φίλο και σταθερό ακροατή μας τον Δημήτρη, και να είναι καλά και την πρώτη μου καλημέρα τη στέλνω εκεί. Εμείς τα νέα μας τα είπαμε, τα φιλοσοφήσαμε, τα αναλύσαμε, αλλά περιμένω και όλους εσάς κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας για να ανταλλάξουμε καλημέρες, αλλά και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές, στη διάθεσή σας για ό,τι επιθυμείτε. Έως τις 11 θα είμαστε μαζί σήμερα, που είναι Δευτέρα, που είναι 17 Αυγούστου, τη μέρα αποκλείεται να τη χάσετε, ίσως την ημερομηνία. Ανατολή ηλίου είχαμε 40 λεπτά μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 17 λεπτά μετά τις 8, αισθητά μικραίνει η μέρα.
έχει και αυτό όμως τη χάρη της. Είχαμε δροσούλα, θα έχουμε μέχρι και σήμερα συνέχεια σε θερμοκρασίες καλοκαιριού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, σήμερα είναι του Μύρονος Παύλου και Ιουλιανής Μαρτύρων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους, σε όσους και όσες μπορεί να γιορτάζουν. Είδατε τι κάνει ο πρωινός καφές, σου δημιουργεί σαρδάμ. Δεν θα καταφέρουμε όμως και με αυτό. Επαναλαμβάνω τα τηλεφωνά μας 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Η Στέλλα Δόβα είναι σήμερα υπεύθυνη στη ρύθμιση του ήχου. Η Θάλια Καμπουρίδου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Πριν πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το επόμενο διάστημα, χρωστάω καλημέρες. Χρωστάω καλημέρες και πολλά τα ευχαριστώ σε όλους όσους ήδη επικοινωνήσατε μαζί μου. Μπέτη μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι το Παναγιωτάκι, τον οποίο ξέχασα. Έναν λιλιπότιο ακροτή έχουμε κι εμείς, σταθερό, και αυτό τον ξέχασα και είμαι και συγχώρητη. Γερός να είναι, ευτυχισμένος, τυχερός, ό,τι επιθυμεί, με όλα τα καλά πάνω του, και εσείς να τον χαίρεστε και να τον καμαρώνετε. Και μου στείλε και ένα βιντεάκι από το τι έγινε, γιατί είπαμε, μπορεί ο έρωτας να την ανάγκασε να ξενιτευτεί, αλλά είναι γέννημα θρέμα από το Άγιο Πνεύμα, η καρδιά ανήκει εκεί και το Άγιο Πνεύμα έδειξε πώς γλεντούν την Παρασκευή. Και πραγματικά, ό,τι και να δούμε σε βίντεο, που λες δεν μπορεί να είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα και να διασκέδασαν έτσι, είναι λίγο σε σχέση με αυτούς που κατάφεραν να πάνε εκεί και να συμμετέχουν. Και του χρόνου με υγεία, Μπέτη, και ευχαριστώ πολύ, και είσαι και η καλύτερη ρεπόρτερ εκεί της περιοχής. Ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη και σταθερή ακροάτρια, όχι η ίδια τόσο λόγω εργασίας, αλλά η μητέρα της, η κυρία Ελένη από τον Προβατά, που να είναι καλά, κοντά στη μαμά και η κόρη. Ευχαριστούμε, Μάνια, πάρα πολύ για την καλημέρα και τις ευχές. Και μάλιστα σε σκεφτόμουν γιατί μια άλλη ακροάτρια με καλλιτεχνικές ευαισθησίες όπως και εσύ, η Μαρία, μου έστειλε ένα τετράστιχο, αλλά όταν το υπογράφει η Κική Δημουλά δεν είναι ένα τυχαίο τετράστιχο. Σχετικά με αυτό που είπα, το αποκαλόκαιρο, το ένα έφερε το άλλο και η καλύτερη τεχνίτισσα στις λέξεις ούτως ή άλλως ήταν η Κική Δημουλά, και μου έστειλε ένα τετράστιχο: «Ντύσου και κολύμπα, απαγορεύεται η ρήψη δακρύων. Είναι που είναι από μόνη της, αλμυρή λύσα η οριμό της». Και για κάποιο λόγο σκέφτηκα τη Μάνια και η Μάνια έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μεγάλα πνεύματα επικοινωνούν, δεν λένε? Κάτι τέτοιο έγινε με όλες εμάς στην πρωινή αυτή παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τι προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μία εβδομάδα που συνεχίζει ο δείκτης ξηρασίας, μία εβδομάδα που συνεχίζουν οι αέριδες στα πελάγη, μία εβδομάδα που θα συνεχίσουν οι θερμοκρασίες να είναι υψηλές από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Για σήμερα η μέρα ξεκίνησε ωστόσο με αίθριο καιρό στο σύνολο της χώρας, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, υπηρωτικά και τοπικά, με τοπικά φαινόμενα φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, και οι άνεμοι να φτάνουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναλυτικότερα αναμένεται για σήμερα αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν σταδιακά τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για σήμερα κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής, Δυτικής Στερεά και Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 ως 31 βαθμούς το μεσημέρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 16 ως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 18 ως 36, στην Ήπειρο από 17 ως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 15 ως 34, στα νησιά του Ιωνίου από 20 ως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 ως 33 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη ο υδράργυρος θα ξεπεράσει και τους 32 βαθμούς. Ταλαιπωρήθηκαν όσοι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης στις διακοπές τους, τουλάχιστον αυτό μας δίνει το ρεπορτάζ και οι φίλοι που μας στείλανε μηνύματα. Και για όσους δεν ήταν συνηθισμένοι στο κούνα-κούνα του καραβιού, η αλήθεια είναι ότι και την Πέμπτη ήταν δύσκολα, και την Παρασκευή ήταν δύσκολα, και το πρωί του Σαββάτου ήταν δύσκολα. Είναι αυτοί οι αέριδες που πραγματικά δυσκολεύουν τα πράγματα, και κυρίως για εμάς τους Στεριανούς, που πόσες φορές να έχουμε μπει σε καράβι στη ζωή μας, μία το χρόνο, και για τους περισσότερους δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, είναι πολύ λιγότερο. Επομένως ήταν δύσκολα για όσους δεν αντέχουν, αλλά όταν είναι να πας για διακοπές, κακά τα ψέματα, όλα τα αντέχεις. Λοιπόν, οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 ως 5 μποφόρ, με μικρή σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 ως 6 μποφόρ. Σταδιακά όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με ένταση 3 ως 5 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Σταδιακά όμως το πρωί θα στραφούν από δυτικούς από 2 έως 4 μποφόρ. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν νότιοι με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς. Τώρα, κέντρο Θεσσαλονίκης, καύσα αέριο και άσφαλτο, στο 31 δεν θα είναι τόσο αισθητό, θα αισθάνεστε ότι ζέστη, κακά τα ψέματα, θα νομίζω ότι τη ζέστη είναι σαφώς περισσότερη. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, με δροσούλα ξεκίνησε η μέρα, δεν έχουμε παράπονο και μάλιστα αυτοί που είναι πολύ πρωινοί σε αυτή την παρέα θα είδαν θερμοκρασίες που είχαμε καιρό να δούμε εκεί, γύρω στους 21 βαθμούς, 20 το πρωί, την προηγούμενη εβδομάδα 26 είχαμε. Κανονικότατες για την εποχή θερμοκρασίες θα έχουμε από σήμερα έως την Τετάρτη στην συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο υδράργυρος το πολύ θα φτάσει τους 36 βαθμούς και αυτό αύριο και θα κυμανθεί από 33 ως 34 το από σήμερα και το επόμενο τριήμερο. Η πιο ζεστή ημέρα στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών είναι η Πέμπτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35 και να φτάνει τους 37 βαθμούς. Για σήμερα με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, έτσι θα πορευθούμε, καθαρός ο σαραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι στους 33 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευροκόπη που μας ακούν δυνατά και καθαρά, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Ευροκοπίου από τη συχνότητά μας στους 101,5. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα στον Ευροκόπη, ο υδράργυρος δεν πρόκειται να φτάσει τους 30 βαθμούς, στους 29 θα σταματήσει η μέγιστη τιμή υδραργύρου και από αύριο επιστροφή στην κανονικότητα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή από το γαλανό χρωματικά πλαίσιο που είναι σήμερα, θα μεταβούν αύριο στο φυστική χρωματικά πλαίσιο, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή μέχρι την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς αύριο και να κυμαίνεται γύρω στους 30 με 32 έως την Πέμπτη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πριν πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, μιλάμε για τις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, θα πρέπει να σας πω ότι η ομάδα πετάει σήμερα. Κάποιοι είναι ήδη έχουν κάνει χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας, αλλά μας ακούνε. Γιατί μέσω διαδικτύου από τους 100,5 ακουγόμαστε παντού. Δεν έχουν φύγει ακόμη, μας ακούνε, επικοινώνησαν. Διαφορετικά είναι να είσαι διακοπές, να ακούς ραδιόφωνο, έχεις διάθεση, στέλνεις και μηνυματάκια και έχουμε ξεκινήσει κουβέντα εμείς μαζί σας από το πρωί. Και τηλεφωνήματα δεχτήκαμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά έκανα αναφορά στη Μάνια και όπου Μάνια η κυρία Γιαστημανή Μπαρμπέρη, η οποία μου έστειλε και ένα ολόφρεσκο, όπως μου γράφει, δικό του ποίημα, πολυγραφότατη. Η κυρία Μπαρμπέρη ασχολείται και με την παιδική λογοτεχνία, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Τώρα βέβαια εγώ, αν το διαβάσω, θα χάσει πάρα πολύ το ποίημα από την ανάγνωσή μου. Δεν ξέρω να διαβάζω καλά ποίηματα και να τα αποδίδω μάλλον σωστά. Αλλά από τη στιγμή που μας το έστειλε, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είμαστε μια μεγάλη, μεγάλη παρέα. Είναι ολόφρεσκο και καλοκαιρινό, όπως μας λέει. Βρήκα ένα κοχύλι στην άμμο, διψασμένο για νερό. Ήχος γλυκός παφλασμού μέσα του, μιας θάλασσας αγρίμη. Του ψιθύρισα λόγια ανίποτα, καρδιάς, κρυφά να τα κρατήσει. Αν κάποτε σε βρει, ελπίζω να σου τραγουδήσει. Πάρα πολύ όμορφο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας, Μάνια. Σε ευχαριστώ πολύ και με το καλό να σε φιλοξενήσουμε και εδώ για να παρουσιάσουμε ό,τι καινούριο έχεις να καταθέσεις. Προς το παρόν επιστρέφουμε στην πεζή πραγματικότητα. Επισκόπηση εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Δευτέρα σήμερα κυκλοφορούν λιγότερα πρωινά φύλλα. Είδατε την Παρασκευή είχαμε και τις εκδόσεις του Σαββατοκύριακου. Είχαμε πάρα πολλές εφημερίδες. Σήμερα από τις πάρα πολλές πήγαμε στις πολύ λίγες. Ξεκινάμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις, γράφει η εφημερίδα. Ποιες είναι αυτές? Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα σε λίμνο Σαμοθράκη. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα του στάτους κβο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπουργείο Εξωτερικών. Παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Το κύριο θέμα των νέων σήμερα. Φυσικά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οι χθεσινές φωτιές, το τι έγινε στη Σαλαμίνα, αλλά και ο θάνατος ενός κορυφαίου πολιτικού, του Στέφανου Μάνου, 1939-2026, πρωτοπόρος, αιρετικός, μεταρρυθμιστής, γράφει η εφημερίδα. Μαζί με την εφημερίδα σήμερα, 16-σέλιδο ένθετο, με την πλούσια αθλητική δραστηριότητα, με νίκες, με χαμόγελα των Ελλήνων αθλητών. Από Τα Νέα περνάμε στην εφημερίδα Star. Εκροτηριασμός σοκ για την Ασημίνα. Σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια απειλούν την πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στα Ιμαλάια. Η Ιγκλέζου, αυτή είναι η Ασημίνα, κινδυνεύει να χάσει τα άνω άκρα της μετά την κατάκτηση της κορυφής. Οι προσευχές στη μεγαλόχαρη της Τίνου και το τάμα για να μην χάσει το χέρι της. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Μανιφέστο. Στα δύο, χωρισμένο σήμερα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ας δούμε το πρώτο θέμα. Έπος Ρεμούλας. Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το ΠΑΣΟΚ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το δεύτερο θέμα έχει τις φωτογραφίες του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κασελάκη. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Υπήρχαν με τα χρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις, ανοιχτές επιταγές προ Ινστιτούτο Πουλατζά και ενώ ρευστότητας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 2024 προβλεπόταν να ανέλθει σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, γράφει η εφημερίδα. Εστία. Ξαφνικό εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο. Επίθεση στο βουλευτή Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού. Και το ανέκδοτο, βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν, αλλά τον λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική, γράφει η εφημερίδα. Ενώ η εφημερίδα έχει και το κύριο άρθρο της συναφιερωμένο στο Στέφανο Μάνο, ο Στέφανος Μάνος και η παράταξη με την υπογραφή του Μανώλη Κοτάκη. Εσπρέσο. Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. VIP travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. Στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Βανδύ, οι προορισμοί των celebrities για το 15 Αύγουστο. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο, ηθοποιούς και stars από τη Χριστίδου έως τη Σούπερ Κατερίνα. Και φαντάζομαι ένα θέμα που θα διαβαστεί, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για το πού πήγαν διακοπές οι εγχώροι αστέρες μας. Ελεύθερη ώρα. Η τελική πρόβα πριν τον Αντίχριστο. Και ένα μεγάλο θαυμαστικό. Παγκόσμιος πόλεμος, τεχνητοί σεισμοί, αρρώστιες, πείνα, θάνατος. Ενώ οι αθώοι Έλληνες καίγονται στα περιστέρια Σαλαμίνας. Το κύριο σχέδιο των στόων είναι να φέρουν τον κόσμο σε σημείο ακραίας πλάνης, σε αβάσταχτο πόνο και σε βαθιά καταθλιπτική απόγνωση, ενώ οι άνθρωποι να φτάνουν σε σημείο να ουρλιάξουν λέγοντας «Δώστε μας επιτέλους έναν ηγέτη να μας σώσει και ας μας φραγίσει». Γέμισαν οι εκκλησίες το 15 Αύγουστο με το σύνθημα «Εύχομαι η Παναγία να φωτίσει τους άμυολους πολιτικούς μας». Ελεύθερος τύπος. Στα τρία είναι χωρισμένο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ας δούμε τα θέματα αναλυτικά. Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για κύριες και επικουρικές. Μέχρι και 671 ευρώ το ετήσιο όφελος με το σενάριο για 4 κλίμακες. Αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές και τα ποσά. Ο ρόλος της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου. Ποια αναδρομικά πληρώνονται και ποια έρχονται. Τι γλιτώνουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και τι ισχύει με τις διεκδικήσεις για τα δώρα. Δεύτερο θέμα, φωτιές και κυρίως το τι έγινε στη Σαλαμίνα. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα. Μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά, γράφει η εφημερίδα. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση του δεύτερου μετόπου στην περιοχή Σελήνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Κάηκαν σπίτια, 6 φορές ήχησε το 112. Εκενώσεις διαθαλάσσης από την παραλία Σατερλή. Στη μάχη με τις φλόγες και τα Μποφόρ, 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 58 οχήματα, 10 αεροπλάνα και 8 ελικόπτερα. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας οι εγκαυματίες. Και τρίτο θέμα, από την Σαντορίνη στην Αυστραλία, υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Εφημερίδα των συντακτών. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διανομή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Ένα από τα δύο θέματα που προτάσει ως κύριο η εφημερίδα. Το δεύτερο, παρανάλαμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη και πάλι νεκροί από τις φωτιές. Εφημερίδα Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Με μια απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Πρώτες ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της με τον απέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν έπραξε ούτε σεντ σε μετρητά, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη απάλλαξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου, γράφει η εφημερίδα. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Πραγματικά θλιβερός απολογισμός. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό, γράφει η εφημερίδα. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις. Και με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Και κάπου εδώ θα πρέπει να πούμε βρε καλώστατα παιδιά. Τοπικές εφημερίδες είχαμε να ακούσουμε επισκόπηση 2 εβδομάδες. Γιατί οι συνάδελφοι, κάνοντας την χρήση της δυνατότητας που τους δίνει ο νόμος και πολύ καλά έκαναν, έβαλαν λουκέτο στις εφημερίδες τους, πήγαν είτε σε δροσερές βουνοπλαγιές είτε σε όμορφες ακρογιαλιές για να γεμίσουν μπαταρίες, να ξεκουραστούν. Πολύ πολύ καλά έκαναν και επιστρέφουν μέσα στην εβδομάδα. Παραδοσιακά τη Δευτέρα κυκλοφορούν 2 τοπικά φύλλα, η Σημερινή των Σερών και ο Καθημερινός Παρατηρητής. Σήμερα ωστόσο, μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα, έχουμε στα χέρια μας μόνο τη Σημερινή των Σερών. Και αυτό που έχουμε πει είναι ότι αυτές οι στήλες και κυρίως η στήλη της τοπικής επικαιρότητας με την επισκόπηση τοπικών εφημερίδων γίνεται χάρη στη συνεργασία των συναδέλφων και φυσικά στη συνέπειά τους το καθημερινό μεταξύ μας ραντεβού, τόσο ώστε στη συγκεκριμένη ώρα να μπορούμε να σας μεταφέρουμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων που ήδη μας στέλνουν. Και αυτό που έχουμε πει και το κάνουμε πράξη, ακόμη και ένα πρωτοσέλιδο να έχουμε, θα σας το μεταφέρουμε. Για να ανταποδώσουμε αυτή τη συνέπεια που και οι συνάδελφοι έχουν απέναντί μας. Καλώς λοιπόν ήρθαν στην πόλη, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους οι συνάδελφοι στη Σημερινή των Σερών. Ελπίζω να ξεκουράστηκαν όσο έπρεπε, να πήραν δυνάμεις, γιατί είναι μακρύς ο αγώνας που δίνουν καθημερινά. Και σκεφτείτε όχι μόνο να καταγράψουν την τοπική επικαιρότητα, οι τοπικές εφημερίδες είναι και επιχειρήσεις που θα πρέπει να βιοποριστούν, εργάζονται σε αυτοί οι άνθρωποι που θα πρέπει φυσικά να λαμβάνουν τα δουλευμένα τους, τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και όλα όσα πρέπει και δίνουν μια επιπλέον μάχη οι ιδιοκτήτες των τοπικών εφημερίδων να ανταπεξέλθουν στις λειτουργικές τους ανάγκες και πιστέψτε με δεν είναι ότι πιο εύκολο στη σημερινή περίοδο. Τους αξίζουν λοιπόν διπλά και πολλαπλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή, γι' αυτό χρειάζεται και επιπλέον δύναμη και κουράγιο. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην πόλη μας, συνάδελφοι από τη Σημερινή των Σερών. Η αρχαία ξύλινη γέφυρα του Στριμώνα είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Ενώ το 2028 αναμένεται να αποδοθεί στο κοινό το ταφικό μνημείο του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Η Αμφίπολη δεν είναι μόνο ο Τύμβος Καστά, ούτε μόνο η αρχαία γέφυρα ή η Ακρόπολη. Είναι ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο με διάλειπτη ιστορική διαδρομή από την αρχαϊκή και την κλασική εποχή έως τους ελληνιστικούς και βυζαντινούς χρόνους, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, 34 χρόνια ΔΕΙΑ Σερών, 34 χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και προσφοράς στον πολίτη. 34 χρόνια συνεχούς λειτουργία συμπληρώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών από τις 3 Αυγούστου 1992 έως σήμερα. Ασημένιος ο Σεραίος Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι είναι η πρώτη από τις 2 νίκες του Απόστολου Σίσκου σε αυτή την διοργάνωση. Προφανώς η εφημερίδα έκλεισε νωρίτερα από την χθεσινή του αναμέτρηση, αλλά παρόλα αυτά έχει τη μεγάλη αυτή διάκριση του Σεραίου Αθλητή στην πρώτη σελίδα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενο στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει

0: κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχά Διακαλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες το κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: σου Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
6: Και πάλι μαζί, 9 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που είστε από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας. Ξεχωριστή καλημέρα σε όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με το Δήμο Ηράκλειας, η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε από την Παρασκευή με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Κλάνθικο Τσακεχίδη, για τα ευχάριστα που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις για την αγροτική οδοπία. Βέβαια, η περιοχή έτσι τέθηκε σε συναγερμό με το Παλαιόκαστρο για την πυρκαγιά χθες το πρωί, εκεί στο χιτά της περιοχής. Να ξεκινήσουμε με αυτό, άμεσα τα ανακλαστικά του Δήμου. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, κυρία Καπορή, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, εκεί λύθηκε το πρόβλημα πολύ γρήγορα με την επέμβαση της πυροσβεστικής. Μίλησα και με τον διοικητή. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε κάποια συνδρομή ιδιαίτερη από εμάς, οπότε πήγαν όλα καλά.
6: Ναι, ευτυχώς, γιατί πραγματικά ήταν δύσκολο εκείνο το σημείο, αλλά άρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και ελέγχθηκε η πυρκαγιά και μετά από κάποιες ώρες έσβησε τελείως. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα ευχάριστα. Μεγάλο το ποσό για την αγροτική οδοπία, 1,5 εκατομμύριο.
7: Ναι, 1,5 εκατομμύριο για αγροτική οδοπία, περίπου 15 δρόμοι αγροτικοί, οι οποίοι οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες, θα δημοπρατηθούν μέσα στο φθινόπωρο. Οπότε με τη νέα χρονιά θα αρχίσει και η υλοποίηση του έργου. Mm-hmm. Τους εργολάβους, τους όποιους εργολάβους πάρουν τα έργα. Ο Δήμος μας είναι αγροτικός, παύλα κτηνοτροφικός. Οπότε εμείς δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Τώρα πέρασαν οι προτάσεις που βάλαμε, 3 προτάσεις των 500.000 ευρώ και οι 3 γιατί είχαν υψηλή βαθμολογία. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από την τεχνική μας υπηρεσία, οπότε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και οφείλω να τους ευχαριστήσω πραγματικά για την πολύ καλή δουλειά που κάνανε και τη διαχείριση όλου αυτού του προγράμματος.
6: Η χρηματοδότηση αυτή ποιο δίκτυο αφορά, Δήμαρχε?
7: Εννοείται που θα γίνουν τα έργα.
6: Ναι.
7: Στο Δήμο Ηράκλειο, στην ενότητα του Δήμου Ηράκλειο, στην ενότητα του Στριμονικού και στην ενότητα της Κοτούσας.
6: Ναι.
7: Και στις τρεις ενότητες έχουμε αγροτικούς δρόμους, το επαναλαμβάνω, δρόμοι οι οποίοι οδηγούν κυρίως σε κτηνοτροφικές μονάδες. Όταν οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες παίρνουν υψηλότερη βαθμολογία. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
6: Ναι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις μονάδες των ανθρώπων αυτών. Οι γεωργοί να μπορούν να πάνε στα χωράφια τους, οι κτηνοτρόφοι στις μονάδες τους. Γιατί μιλάμε για ενίσχυση του πρωτογενούς στο ΜΕΓ και τα λοιπά. Αν δεν έχουν πρόσβαση, δεν τα κάνουν τα υπόλοιπα.
7: Εδώ πρέπει να πούμε ότι πέρα από την αλληλεγγύη που την ασφαλιστώ σε έργο, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και με τα 2-3 γκρέτερ που έχουμε. Φτιάχνουμε τους δρόμους στους αγροτικούς. Οι αγρότες αυτό θέλουν και είμαστε δίπλα τους πάνω στο θέμα που, που τους αφορά. Δηλαδή καλή συντήρηση των αγροτικών δρόμων και ώστε να έχουν καλή πρόσβαση.
6: Μάλιστα. Και από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσει η προκήρυξη του έργου?
7: Ναι, το βγάλουμε στον αέρα. Οπότε εκτιμώ ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουμε και αναδόχους. Οπότε με τη νέα χρονιά είναι η τιμησή μου, θα ξεκινήσει η υλοποίηση όλων των δρόμων των έργων αυτών.
6: Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι όποιες εργασίες γίνονται στις σχολικές μονάδες όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και ό,τι χρειάζεται για τη συντήρηση, έτσι δεν είναι?
7: Ολοκληρώνονται σιγά σιγά, αυτό το έργο υλοποιείται σε όλα τα σχολεία σχεδόν του Δήμου Ηράκλειας, μπαίνουν οι μπασκέτες, μπαίνει ο Τάπητας, σε κάποια μπαίνει και ο Τάπητας και οι μπασκέτες και σε κάποια μπαίνουν μόνο μπασκέτες. Εκεί που η υπόβαση ήταν σωστή μπαίνουν μόνο οι μπασκέτες. Θα υπάρχουν σχολεία στα οποία μπαίνει και ο Τάπητας. Επίσης πρέπει να πούμε με την ευκαιρία ότι δημοκρατήθηκε το σύγχρονο νηπιαγωγείο της κίνησης και ξεκινάει η υλοποίηση του έργου γύρω στον Οκτώβριο.
6: Α, πάρα πολύ ωραία.
7: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποπράτησης. Έχουμε ανάδοχο και ξεκινάει.
6: Ναι.
7: Επίσης, ολοκληρώνεται, ξεκίνησε ο εργολάβος ήδη και στην Εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας. Ένα έργο το οποίο απετάχθηκε, το επανέφερα, αλλάξαμε τον εργολάβο με κάποιες διαδικασίες και σήμερα υλοποιείται το έργο. Και αυτό.
6: Οπότε επίσης, η φετινή διοργάνωση τι διαφορετικό θα έχει από πλευράς υποδομών?
7: Δεν ολοκληρώθηκε, του χρόνου ήταν ολοκληρωμένο το έργο. Μέχρι τα Χριστούγεννα είναι το χρονοδιάγραμμα του χώρου της Εμποροπανήγυρης. Οπότε του χρόνου θα έχουμε έναν αναπλασμένο χώρο, έναν καταπληκτικό χώρο και στον ίδιο χώρο πρέπει να πούμε θα γίνει και το κτέλ της Ηράκλειας, ένα σύγχρονο κτέλ. Τον λέει τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του κτέλ.
6: Ναι.
7: Οπότε αλλάζει όλο το τοπίο σε αυτόν τον χώρο της Εμποροπανήγυρης.
6: Μάλιστα. Φέτος
7: θα γίνει δίπλα.
6: Ναι.
7: Στον ίδιο χώρο, αλλά πιο περιορισμένα. Όμως πρέπει να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάει την Πέμπτη το πανηγύρι της Ηρακλείας. Ας τα πούνε βέβαια και οι αντιδημαρχοί. Οι δύο κυρίες που έχω αντιδημάρχους. Είναι όλα έτοιμα. Έχει εκθέτες. Με το Λούνα Πάρκ. Τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι.
6: Πολύ ωραία. Ναι, όντως έχουμε προγραμματισμένες συνεντεύξεις και με τις δύο, και την υπεύθυνη πολιτισμού και την υπεύθυνη για τις Εμποροπανεγύρεις, οπότε θα ενημερώσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Έτσι, για ευχάριστα να μιλάμε, Δήμαρχε.
7: Να πω κάτι για την ευκαιρία. Σήμερα και αύριο έχουμε δύο καταπληκτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του Δημαρχείου. Η μία είναι μελοποιημένη ποιήση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έολο Γεφυρουδίου, έναν νεοσύστατο σύλλογο. Μια καταπληκτική εκδήλωση.
6: Ναι, θα μας τα πει η κυρία Χαλκίδου μετά τις 10.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη. Ναι.
7: Ωραία, πολύ ωραία.
6: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλείνουμε. Αφήνουμε πρόσκαιρα πίσω μας στο Δήμο Ηράκλειας. Θα επανέλθουμε εκεί για τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Άλλωστε είναι και η εβδομάδα του Δήμου Ηράκλειας. Θα ξεκινήσει και η εμποροπανήγυρη. Προς το παρόν εμείς θα αλλάξουμε θέμα, όπως σας είπαμε, καθώς μέσα στην εβδομάδα επισήμως στις 20 Αυγούστου ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος στη χώρα μας 2026-2027, μια περίοδος που αναμένεται να ολοκληρωθεί παραδοσιακά τον Φεβρουάριο του 2027, γιατί συγκεκριμένα 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη σχετική δασική ρυθμιστική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Πάμε να δούμε τι προετοιμασία χρειάζεται για τους κυνηγούς, πότε μπορούν να ανανεώσουν τις κυνηγητικές τους άδειες, τι διαδικασία χρειάζεται και αν ξεκίνησε το ενδιαφέρον για τους κυνηγούς, καθώς ο τόπος μας το παλαιότερο διάστημα ήταν ιδιαίτερα ξεκουστός για τα θυράματά του. Βλέπατε και εσείς Σαββατοκύριακο πάρα πολλούς επισκέπτες. Ισχύει κάτι τέτοιο και στις μέρες μας? Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Σερών, τον κύριο Γιάννη Βασιλακίδη, ο οποίος και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι, κυρία Καμπουρίδου.
0: Όλα έτοιμα για την έναρξη της περίοδου?
1: Κοιτάξτε, την Πέμπτη είναι η έναρξη της κυνηγητικής σεζόν. Να ευχηθώ να έχουμε και καλή σεζόν, ασφαλή κυρίως, και να περάσουμε όμορφα. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σερών εδώ και 15 μέρες αναθεωρεί την καινούργια σεζόν της άδειας των κυνηγών. Και περιμένουμε με χαρά τους συναδέρφους κυνηγούς να έρθουν να εκδώσουν τις άδειες τους.
0: Κάθε χρόνο ανανεώνουν την άδειά τους?
1: Ναι, κάθε χρόνο η κυνηγητική άδεια έχει ισχύει από 20 Αυγούστου που ήρθε να είναι η έναρξη της σεζόν και πάντα κλείνει 28 Φεβρουαρίου, εκτός αν βγει κάποια ρυθμιστική απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για κάποιους ειδικούς λόγους. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα είχαν παραταθεί στο Πανελλήνιο για τον υπεράριθμο αριθμό χείρων, των αγριόχείρων. Mm-hmm. Αλλά η συγκεκριμένη χρονική περίοδο όλα τα χρόνια είναι 20 Αυγούστου με 28 Φεβρουαρίου το γυλίξη.
0: Μάλιστα. Και κάθε χρόνο οι κυνηγοί ανανώνουν την άδειά τους. Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος είχε μία άδεια μέχρι και πέρυσι, έχει ένα διάστημα απουσίας, για κάποιο λόγο δεν θέλει να ασχοληθεί με το κυνήγι και εμφανίζεται μετά από μία τριετία και ζητά να την ανανεώσει. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται η ίδια διαδικασία ή θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις?
1: Οι εξετάσεις πρέπει να έχει 6 χρόνια κενό και τότε, δηλαδή αν έρθει στα 5 χρόνια κενό την 6η χρονιά, μπορεί με το βιβλιάριό του και το δελτίο κατοχής όπλου που πάντα πρέπει να το αποδεικνύει, γιατί είναι μέσα στη φόρμα που μας το ζητάει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασασίο, να πληρώσει και να ανανεώσει την άδειά του για την επόμενη σεζόν.
0: Mm-hmm. Πόσα μέλη έχει ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σερών?
1: Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σερών πέρσι είχε ενεργά μέλη, δηλαδή πληρώθηκαν οι κυνηγητικές άδειες για τη χρονική περίοδο 2025-2026, 1050 άδειες. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους του νομού Σερών με τόσα μέλη ταμιακώς ταυτοποιημένα.
0: Μάλιστα. Παλαιότερα η περιοχή μας ήταν σε αυτές τις περιοχές που ήταν εφημισμένες για τους κυνηγούς. Διατηρούμε αυτή την έγκλη μας, έχουμε θυράματα?
1: Κοιτάξτε, τα θυράματα και αυτά είναι ευμετάβλητα για τα αποδημητικά πουλιά. Είναι ανάλογα οι καλλιέργειες που θα βάλουν την προηγούμενη χρονιά οι αγρότες και αυτό αφορά το τριγώνι και το ορτίκι, έτσι ώστε να μπορούν να συντιστούν. Σίγουρα είναι ένας πολύ καλός βιότοπος, διότι τα 3/4 του νομού τα διαπερνά ο ποταμός Τριμώνας, που συνεπάγεται ότι υπάρχει νερό, άρα το θύραμα ψάχνει και το νερό που είναι βασικό κομμάτι του. Από την άλλη έχουμε πολύ ωραία βουνά για την 15 Σεπτεμβρίου και μετά, λέω, για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τους χείρους και τους λαγούς και τις πέρδικες. Όντως, μορφολογικά είναι ένας πολύ ωραίος νόμος και ήθιστε αυτό το πράγμα, αλλά έχει σχέση καμία φορά με την αναπαραγωγή, με κάποιες αρρώστιες. Ας πούμε, πέρυσι και πρόπερσι είχαμε πρόβλημα με τους αγριόχειρους, γιατί τα είχε πιάσει μία νόσο με την πανόλη και είχε μειωθεί αρκετά ο αριθμός των χείρων, των αγριόχειρων πάντα μιλάω. Άρα είναι πάρα πολλοί παράγοντες, είναι λίγο πάρα πολύ παραγωγικό αυτό το κομμάτι, πώς θα μπορέσουμε να δούμε τον αριθμό των θηραμάτων με την αναπαραγωγή τους και φυσικά να μπορέσουν να είναι υγιείς αυτές οι ομάδες για να μεγαλώσουν και να μπορούν να θηρευτούν.
0: Τώρα βέβαια θα έχετε ακούσει κι εσείς, μιλώντας για το κυνήγι, υπάρχουν φανατικά δύο ομάδες. Υπάρχει μια ιδιότυπη διελκυστίδα. Από τη μία μεριά, άτομα που έχουν μεγαλώσει από τις οικογένειές τους κοντά, ασχολούνται με το κυνήγι και λένε δεν το αφήνω γιατί είναι η καλύτερη επαφή με τη φύση. Και από την άλλη υπάρχουν εκείνοι που λένε, εντάξει, δεν το θεωρούμε καν σπορ, μια παράξη βάρβαρη, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει να τραφεί και δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν ωφέλη για τον κυνηγό? Πώς είναι το να ξεκινάει κάποιος το κυνήγι από μικρή ηλικία και να συνεχίζει?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πολλές απόψεις και αυτό ύφιστε στην κοινωνία μας από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ο καθένας έχει ένα χόμπι, ένα σπορ και ανάλογα τις παιδικές προσλαμβάνωσες που έχει από παιδί. Ο κυνηγός σίγουρα που συνεχίζει να κυνηγάει θα είχε έναν πατέρα που θα τον έβγαζε από μικρό στο βουνό, θα έβλεπε τη χαρά του βουνού, της φύσεως. Επίσης, κυνηγός είναι οδηγό το σκύλο, κυνάγω το σκύλο, άρα όλοι οι κυνηγοί, αν το δείτε, είναι και φιλόζωοι, διότι εκτρέφουν 1, 2, 3 σκυλιά. Και αν πάμε με τους κανόνες και τις ρυθμιστικές, δεν είμαστε για άνθρωποι που μόνο χτυπάνε τα ζώα. Είμαστε κοντά στην πυροσβεστική, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά τα βουνά να δώσουν οδηγίες σε μια πυρόσβεση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι που φυλάτουν τη φύση για να μπορέσουν να έχουν και την επόμενη χρονιά ένα καλό και υγιές περιβάλλον, είτε στο βουνό είτε στον κάμπο. Και φυσικά δεν συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος που βιώνει, αγαπάει και περνάει τον ελεύθερό του χρόνο στο κυνήγι είναι ένας άνθρωπος που είναι βάρβαρος και μπορεί να κάνει κακό στη φύση. Ναι. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Όχι, θέλουμε να ακούσουμε την άποψη. Προφανώς υπάρχουν οι δύο απόψεις. Συν της άλλης, από τους ανθρώπους που ξέρω από το περιβάλλον μου που κυνηγούν, είναι πάρα πολύ της παρέας, γιατί ποτέ δεν ανεβαίνει ένας κυνηγός μόνος του, συνήθως πάνε παρέα. Και μετά παρέα μαζεύονται, αν και νυχτερεύσουν εκεί ή κάποιες άλλες φορές μέσα στο μήνα που μαζί γλεντάνε, μαζί βρίσκονται και περνούν ωραία.
1: Πολύ σωστή ερώτησή σας. Σίγουρα ένα κυνήγι το οποίο, γιατί το κάθε κυνήγι, αυτοί που κυνηγούν πουλιά, είναι μικρότερες ομάδες, απαρτίζεται από 2-3 άτομα το μέγιστο, αλλά σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν μετά να πιούν ένα καφέ ή να μπορέσουν να πάρουν ένα κολατσό στο βουνό. Το κυνήγι του χείρου, γιατί είναι ένα κυνήγι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θέλει περισσότερα άτομα και περισσότερους χείρους, σίγουρα μετά, κι αν καρποθούν κιόλας, υπάρχει μια χαρά και μια ευχαρίστηση των κυνηγών και θα καθίσουν εκεί ομαδικά και αυτοί να χαρούν με τον τρόπο τους. Άρα σίγουρα είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να δέσει και ανθρώπινες σχέσεις.
0: Ναι. Βέβαια, μέσα σε όλα που λένε για τους κυνηγούς είναι και αυτό που λένε για τους ψαράδες. Οι κυνηγοί και οι ψαράδες είναι και οι μεγαλύτεροι έτσι φαφλατάδες. Ότι όλοι λένε να είχα την καλύτερη ψαριά ο ψαράς και οι κυνηγοί είχα το μεγαλύτερο αριθμό θηραμάτων. Συνερίζεστε αυτή την άποψη? Μεταξύ σας θεωρείτε, λέτε ιστορίες ο ένας τον άλλον ότι εγώ χτύπησα τα περισσότερα θηράματα?
1: Εντάξει, αυτό είναι ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου ευρύτερα θα έλεγα, αλλά καμιά φορά ο υπέρμετρος ζήλος και κάποιες φορές που καθόμαστε και τρώμε και πίνουμε σε μία ταβέρνα μπορούμε να βάλουμε και μία υπερβολή. Έχει μία μικρή δόση αλήθειας, αλλά νομίζω αυτό εξαρτάται και από τον συνομιλητή σου και ποιος είναι ο άνθρωπος που αφηγείται και λέει κάποια πράγματα. Και αυτό νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, και σε άλλα πεδία μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει την ικανότητα έτσι της αφήγησης, ακόμη και το στοιχείο της υπερβολής, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο σαν ιστορία στις παρέες.
1: Ναι, είναι λεγόμενη, θα μου επιτρέψετε εντός παρενθέσεων, και λίγη σάλτσα δεν πειράζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρκεί, κυρία Καμπουρίδη, η σάλτσα να είναι ελεγχόμενη, δηλαδή να μην υπερβάλλουμε και εκεί.
0: Ναι. Να σας πω λίγο κάτι τελευταίο. Την άδεια μπορεί να την ανανεώσει ο κυνηγός όποτε θέλει, υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία?
1: Κοιτάξτε, οι ημερομηνίες και το μεγαλύτερο μερίδιο θύρας που βγαίνει είναι από τις 14 Αυγούστου ως τις 18. Αν χρειαστεί την Πέμπτη που είναι 20 Αυγούστου να έχει την κυνηγητική του άδεια για να μπορέσει να πάει στον κυνηγότοπο. Αν όμως δεν συντρέχει κάποιος λόγος και επιθυμεί να τη βγάλει και 5 Σεπτεμβρίου γιατί δεν θα βγει στον κυνηγότοπο ή 10 Σεπτεμβρίου, έχει τη δυνατότητα να έρθει να εκδώσει και να θεωρήσει την άδεια.
0: Μέχρι στιγμής πώς πάει η επικοινωνία που έχουν τα μέλη σας με εσάς, έχουν ανανεώσει την άδειά τους?
1: Νομίζω με τα περσινά κριτήρια ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό αριθμό, με έναν αύξοντα αριθμό, και είναι το επιθυμητό, και αυτό εμάς μας καθιστά να είμαστε χαρούμενοι, γιατί οι κυνηγοί συνεχίζουν να δηλώνουν την παρουσία τους και να συνεχίζουν αυτό το χόμπι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Καλή κυνηγητική περίοδο, με ασφάλεια σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά, με ασφάλεια κυρίως, να είμαστε υγιείς εμείς και όλος ο κόσμος, και χαρά μου να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση, και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Εσείως περάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είμαστε 38 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής ότι ο Δήμος Ηράκλειας ειδησιογραφικά σήμερα έχει την τιμητική του. Από τη μία η πυρκαγιά που μας ορίβησε στο Παλαιόκαστρο, από την άλλη το πολύ σημαντικό ποσό που εξασφαλίστηκε για την αγροτική οδοποιία. Ακούσαμε και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Κωτσαγιαχίδη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ όσον αφορά την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου. Από την άλλη η εμποροπανήγυρη της περιοχής που είναι να ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα, αλλά πριν από αυτό ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην έδρα του Δήμου Ηράκλεια, στην Ηράκλεια, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, και δεν είναι μόνο ξεχωριστό, είναι και ιδιαίτερο, καθώς σήμερα έχουμε βραδιά μελοποιημένης ποίησης και αύριο μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Νατάσα Χαλκίδου, η οποία θα μας πει και πολλά περισσότερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Θάλια Καμπουλουρίδου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ο Δήμος Ηράκλειας έχει βάλει τα γιορτινά του αυτή τη βδομάδα και μας περιμένει, είτε για την εμποροπανήγυρη, είτε για τις δύο αυτές εκδηλώσεις πραγματικά ενδιαφέρουσες και σήμερα και αύριο.
1: Έτσι και ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νομίζω η Ηράκλεια τον Αύγουστο φοράει τα γιορτινά της πάντα. Οπότε ετοιμαζόμαστε, μπαίνουμε σε εβδομάδα πανηγυριού της Ηράκλειας, ξεκινώντας με δύο υπέροχες εκδηλώσεις, συναυλίες. Σήμερα μελοποιημένη ποίηση, τραγούδια. Ποίησης που έγιναν αγαπημένα τραγούδια. Πραγματικά μια ξεχωριστή εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έολος Γεφύρου Δίου, mm-hmm. που πραγματικά νομίζω θα μαγέψει το κοινό. Και αύριο πάλι στην πλατεία Δημαρχείου, με είσοδο ελεύθερη να το τονίσουμε αυτό, ένα αφιέρωμα στην αγαπημένη Μαρινέλα όλων, αλλά και στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Νομίζω έχουν μεγαλώσει γενιές ανθρώπων με αυτά τα τραγούδια. Οπότε και η αυριανή συναυλία θα είναι κάτι ξεχωριστό για τους δημότες μας και για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και εδώ που τα λέμε το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι δεν ακούγεται και πάρα πολύ στις μέρες μας. Αν εξαιρέσει κανείς, και το θέλω έτσι να ευλογήσω και τα γένια μας, το δημόσιο ραδιόφωνο που ασχολείται και με το λαϊκό τραγούδι και μάλιστα υπάρχει και δεύτερο λαϊκά μόνο στο καλό αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, δύσκολα ακούς τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, τραγούδια που γράφτηκαν το 50, το 60, το 70, το 80.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και νομίζω γι' αυτό και οι εκδηλώσεις μας έχουν έναν ξεχωριστό τόνο. Θέλουμε να ζήσουμε κάτι διαφορετικό και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές. Mm-hmm. Οπότε θα θεωρήσω ότι θα τιμήσουν τις εκδηλώσεις ο κόσμος.
0: Νομίζω είναι το μόνο σίγουρο και γιατί όχι, πέρα ότι είναι μια πολύ καλή διοργάνωση και μια ευκαιρία να βρεθεί ο άλλος στην πλατεία της Ηράκλειας να περάσει ευχάριστα τη βραδιά του.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και χωρίς συνεχίζουμε πόστος. Φυσικά. Α, έτσι ακριβώς, είσοδος ελεύθερη. Είναι στόχος της Δημοτικής Αρχής αυτό. Πραγματικά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στον πολιτισμό. Οπότε συνεχίζουμε και μέσα στην εβδομάδα μετά, μπαίνοντας με εκδηλώσεις μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης πλέον. Από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα θα υπάρχει ένα τετραήμερο γεμάτο με πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι εκεί με τη σκητάλη θα πάρει παράδοση, έτσι δεν είναι? Και το κλασικό
1: ηχόχρωμα
0: της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι παράδοση, δύο μέρες παράδοση και δύο μέρες με το ηχόχρωμα, όπως είπατε, της περιοχής μας, θα έχουμε ένα φανταστικό τετραήμερο και μέσα στην πανήγυρη. Μάλιστα. Με καταξιωμένους καλλιτέχνες και με μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στην εμποροπανήγυρη της Ηράκλειας φέτος. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτή και νομίζω ότι δεν θα θυμίζει με τίποτα τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι, είχαμε και το Δήμαρχο προηγουμένως, λίγα λεπτά μετά τις 10 και μεταξύ των έργων που είναι σε εξέλιξη μας είπε και ότι έχουν δρομολογηθεί και οι εργασίες για το νέο χώρο της εμποροπανήγυρης, ο οποίος θα είναι έτοιμος από του χρόνου.
1: Ακριβώς έτσι, γίνεται μια ανάπλαση στο χώρο της εμποροπανήγυρης της Ηράκλειας. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει τελειώσει και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένος ο χώρος της εμποροπανήγυρης στην Ηράκλεια.
0: Λοιπόν, σήμερα και αύριο, τι ώρα ερχόμαστε στην Ηράκλεια?
1: σήμερα και αύριο στις 9.30 ξεκινάμε. Και σήμερα και αύριο ξανατονίζω είσοδος ελεύθερη, δύο καταπληκτικές εκδηλώσεις. Σήμερα μελοποιημένη ποίηση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έολος Γεφυρουδίου και αύριο αφιέρωμα στην Μαρινέλα και στο παλιό λαϊκό τραγούδι.
2: Εγώ για αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Και η αλήθεια είναι ότι σας χρωστά κάποιες απαντήσεις. Σας χρωστά κάποιες απαντήσεις όσες και όσους επικοινωνήσατε το προηγούμενο διάστημα μαζί μας για να μας θέσετε το θέμα με την αντικατάσταση μετρητών. Ήδη έχει ξεκινήσει από τον ΔΔΕ η αντικατάσταση μετρητών με τους μετρητές που είχαμε όλοι. Τώρα αυτοί αντικαθίστανται από συνεργεία του οργανισμού με τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές. Οι δικές σας απορίες είναι ότι αν θα επιβαρυνθούμε περισσότερο αφενός και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει νυχτερινό ρεύμα καθώς ο έξυπνος μετρητής δεν έχει λαμπάκι. Στους προηγούμενους μετρητές, όταν γινόταν η χρήση νυχτερινού ρεύματος, υπήρχε ένα φωτάκι το οποίο άναβε και αν κάνατε μέτρηση, αν είστε από αυτούς που κατεβαίνετε και βλέπετε ποιος είναι ο μετρητής σας, ξέρετε ποιος είναι ο μετρητής σας και βλέπετε εάν καταγράφετε το νυχτερινό ρεύμα, εάν είναι συνδεδεμένος δηλαδή ο μετρητής με το νυχτερινό ρεύμα, ούτως ώστε να έχετε μείωση στην κατανάλωση, μπορούσατε να κάνετε το σχετικό έλεγχο. Τώρα κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Είχαμε αρκετές δικές σας απορίες και απευθυνθήκαμε στο ΔΔΕ, εδώ το τοπικό, για να μας δώσει απαντήσεις. Δεν μπορεί αυτό όμως να γίνει. Παρά το γεγονός ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Διευθυντή του ΔΔΕ Σερών, τον κύριο Πολυμέρη, και κάθε φορά που τον χρειαστήκαμε, ο άνθρωπος ήταν με στόχο την ενημέρωση όλων των Σεραίων κοντά μας και έβγαινε και στα δύσκολα όταν υπήρχαν πολύ ωραίες διακοπές και στα εύκολα μας έδινε συμβουλές, ήταν πραγματικά στη διάθεσή μας για να ενημερώσει όλες τις Σεραίες και τους Σεραίους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα γιατί η ενημέρωση γίνεται από τα κεντρικά, πρέπει να υποβάλουμε ένα σχετικό αίτημα, να δοθεί σχετική απάντηση και ενώ θέλουμε μια απάντηση σήμερα μπορεί να μην έχουμε τη σχετική άδεια για να την έχουμε από τον οργανισμό έως και ποτέ. Κάτι αντίστοιχο βέβαια εμείς το ζούμε με τον ΟΣΕ. Εάν χτύπα ξύλο γίνει από ατύχημα μέχρι το οτιδήποτε, λίγο έξω από την πόλη, στο σταθμό του ΟΣΕ, δεν μπορούμε να ενημερωθούμε. Θα πρέπει να στείλουμε όλοι οι συνάδελφοι μέσω mail το αίτημά μας. Μήπως κάποιος το διαβάσει εκεί στην εξυπηρέτηση, στο γραφείο τύπου του ΟΣΕ και επικοινωνήσει μαζί μας, θελήσει να επικοινωνήσει, θελήσει να δώσει απαντήσεις. Διαφορετικά, άμεση έτσι ενημέρωση δεν είχαμε. Κάτι αντίστοιχο πάνε να γίνει και στο ΔΔΕ. Για ποιο λόγο, πραγματικά δεν μπορώ να... δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου, με δεδομένο ότι είχαμε εξαιρετική ενημέρωση από το Διευθυντή, σε τοπικό επίπεδο. Ήταν στο πλευρό όλων των συναδέλφων, όποτε το χρειαστήκαμε, έβγαινε ό,τι ώρα και στιγμή τον χρειαζόμασταν για να ενημερώσει όλους τους ΕΡΕΟΥΣ καταναλωτές και μπράβο του και πάντα στη διάθεσή μας και πάντα αναλυτικός. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Για την κατάσταση τώρα των μετρητών που βλέπετε, εσείς που βρίσκεστε στην πόλη και ήδη έχουν ξεκινήσει σε κάποια σημεία, δεν είναι μία πράξη που γίνεται τώρα. Ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα. Η αντικατάσταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έγινε στους καταναλωτές μεγάλων καταναλώσεων, δηλαδή στις μεγάλες παροχές, όχι στις μικρές. Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε από εκεί, τώρα έχει περάσει και στις μικρές παροχές, στα νοικοκυριά δηλαδή. Όντως, μας είπαν ότι δεν υπάρχει λαμπάκι, δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε πότε συνδέεται ο έξυπνος μετρητής με το νυχτερινό ρεύμα. Ωστόσο, αυτό που μας είπαν είναι ότι υπάρχει, είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε αυτόματα να γυρίζει στο νυχτερινό ρεύμα τις ώρες που είναι μπορούμε να κάνουμε χρήση νυχτερινού ρεύματος, είτε την θερινή περίοδο, είτε την χειμερινή περίοδο. Ήδη ο ΔΔΕ έχει εγκαταστήσει μέχρι στιγμής πάνω από 1 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές πανελλαδικά, με στρατηγική επιλογή την εγκατάστασή τους σε μεγάλους πελάτες, με αποτέλεσμα περισσότερο από το 55% ενέργειας της χώρας να τηλεμετράτε. Και μάλιστα υπάρχει και ένας ορίζοντας ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχει γίνει η αντικατάσταση όλων των μετρητών. Τώρα θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί θα υπάρχουν και ωφέλη. Όπως ισχυρίζονται από την πλευρά του οργανισμού, είναι πολλαπλά τα ωφέλη των έξυπνων μετρητών για τους καταναλωτές. Το έργο με τους έξυπνους μετρητές οδηγεί σε ταχύ ρυθμού στον εξυγχρονισμό της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με πολλαπλά ωφέλη,
όπως τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας, αναφορικά με τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με πιστοποιημένες και συχνές μετρήσεις και με δυνατότητα πρόσβασης του ίδιου του χρήστη στα δεδομένα της κατανάλωσής του σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, ενισχύεται η εμπιστοσύνη του πελάτη προς τους παρόχους των υπηρεσιών, τα μετρικά δεδομένα του πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας συλλέγονται, μεταφέρονται, διατηρούνται με ασφάλεια, αποφεύγονται τα προβλήματα από λάθη καταμέτρησης, από δυσκολία στην κατανόηση των κατεκτίμηση λογαριασμών ή στην επιβεβαίωση των στοιχείων. Και πολλά άλλα μας ενημέρωσαν από τον οργανισμό. Δεν υπάρχει όμως λαμπάκι. Τώρα για σας που είχατε έτσι την ευχέρεια, τη διάθεση, γνωρίζετε και ποιος είναι ο μετρητής, γιατί πιστέψτε με, δεν ξέρουν όλοι ποιος είναι ο μετρητής στις πολυκατοικίες, ποιον μετρητή έχουν, και κάνατε τον έλεγχο. Θα πρέπει να βλέπετε ότι καταγράφονται οι ώρες και ότι αλλάζει το σύστημα, μας είπαν από το ΔΔΕΣΕΡΟΝ, αλλά δεν υπάρχει λαμπάκι. Χρωστούσα λοιπόν αυτή την εξήγηση σε όσες και όσους επικοινωνήσατε στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μας τα πει όλα αυτά ο διευθυντής του ΔΔΕ, παρά την καλή του πρόθεση, και θα δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτό το θέμα με την επικοινωνία με τον οργανισμό.

0: Περιφερειακή Ένωτα Σερών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Νέα ζύχνη στα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Αμφίπολη σε υψηλό κίνδυνο. Ο δρόμος που συνδέει τις Σέρες με τη Θεσσαλονίκη και την Ευρώπη. Γιατί ο ίδιος δρόμος έχει δύο αριθμούς και τι σημαίνουν για την περιοχή. Α25 και Ε79. Μονόβρηση Σερών. Οι παραγωγοί υπάρχουν μόνο πριν από τις εκλογές. Η κραυγή αγωνίας από τα θερμοκήπια. Η Αμφίπολη στη διαδρομή του Αποστόλου Παύλου. Νέα προοπτική προβολής για τις Σέρες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων στην Ελλάδα. Σέρες, χρηματοδότηση 74.400 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για σχέδιο αστικής ανθεκτικότητας. Και Ηρακλής, τι ισχύει για την είσοδο των φυλάδρων στις Σέρες εν ώψη του κυπέλου. Η αλήθεια είναι κάτι που δεν είπαμε στην έναρξη αυτής της επικοινωνίας. Φαντάζομαι όσοι είστε κοντά στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται όταν παίζει ο Πανσεραϊκός στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Τα ίδια μέτρα ισχύουν βέβαια όταν δίνεται το γήπεδο και σε άλλες ομάδες, όπως λόγου χάρη σήμερα εκεί θα έρθουν αντιμέτωποι η ΠΑΕ Ηρακλής και η ΠΑΕ Βόλου στον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 9 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Ήδη έχουν αποφασιστεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή να διακοπεί η κυκλοφορία από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο τμήμα της οδού Ρεδεστού που περικλείεται από τις οδού Μπεκιάρη και Θεσσαλονίκης, από το τμήμα της οδού Μπεκιάρη που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Εικονίου, στο τμήμα της οδού Ηροδότου που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας και Ρεδεστού, στο τμήμα της Ηροδότου παράπλευρη οδός που περικλείεται από τις οδούς Κιδιονίων και Μπεκάρη, στο τμήμα της Κεσαρίας που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κιδονιών και στο τμήμα της οδού Δαγκλή που περικλείεται από τις οδούς Μπεκιάρη και Κιδονιών, κάτι που ισχύει δηλαδή σε κάθε χρήση του γηπέδου για ποδοσφαιρική ομάδα. Σας αποχαιρετούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο και μια ξεχωριστή εβδομάδα από τη Στέλλα Δόβα που ήταν υπεύθυνη στη ρύθμιση του ήχου και τη Θάλια Καμπουρίντο στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 ακριβώς.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβηματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα το πρωί αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο πρωτοπόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει ότι η μονομερή θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να

δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις συναντήθεται στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απαράδεικτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, καλώντας την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας το τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκινούν από σήμερα και έως τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών στο 35% την τελευταία δεκαετία, κατήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής, Μενέλαος Παπαποστόλου. Επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φίνεκα Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για ηχορύπανση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο, να αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και να επιχείρησαν να διαφύγουν. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες από 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό αλλά νεφώσεις στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και βαθμία θα γίνουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά από τις 11, σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, είμαστε εδώ στον 102 FM της R3 για μία ακόμη επόμενη στάση ενημέρωση.

Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στη Παρασκευή θα είμαστε μαζί 11 με 1 εδώ για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει, να ενημερωθούμε και φυσικά να σας κρατήσουμε συντροφιά αυτές τις ημέρες. Είναι ακόμα ημέρες διακοπών, 17 Αυγούστου, η πόλη ακόμα είναι μισοάδια, κάποιοι έχουν επιστρέψει αλλά κάποιοι όχι. Σίγουρα υπάρχει μια έτσι μικρή κίνηση, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, πριν το 15 Αύγουστο στην πόλη, με τα αυτοκίνητα εννοώ φυσικά πάντα, αλλά πολλά καταστήματα παραμένουν ακόμα κλειστά, ρολά κατεβασμένα και οι γνωστές πινακίδες που λένε επιστρέφουμε μετά τον 15 Αύγουστο. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ερχόμαστε στους καθημερινούς μας ρυθμούς. Θα επιστρέψει και η Έφη Τζαμπάζη, η οποία για μία ακόμη εβδομάδα απουσιάζει από την εκπομπή. Απουσιάζει όμως αυτή τη φορά διότι είναι η άδειά της, οπότε να περνάει καλά εκεί που είναι, να κάνει τα μπάνια της και θα την περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι λοιπόν μια εβδομάδα η οποία ξεκινά με έτσι αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή μια διακοπές, μια λίγο επιστροφή στη δουλειά, ακόμα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν έχουμε επιστρέψει δηλαδή στην κανονικότητα όπως την ξέρουμε. Άλλωστε η κανονικότητα εδώ στην Θεσσαλονίκη ειδικότερα και τις επόμενες εβδομάδες δεν είναι και τόσο κανονικότητα. Ξέρετε τι εννοώ, ΔΕΘ 2026, θα γεμίσουμε και Ιαπωνέζους εδώ πέρα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Να σας πω ότι σήμερα στο μικρόφωνο, όπως καταλάβατε, ο Χρήστος Χατζημίσης στη ρύθμιση του ήχου, η Ζωή Μούσιου στην επιλογή της μουσικής, η Μάτα Σαμαρά, το Viber 6930078228. Μέχρι τη μία λοιπόν εδώ, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Και για να δούμε και την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, είναι όπως σας περιέγραψα και πριν πολύ, εντάξει, ομαλή η κίνηση, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η περιφερειακή οδός είναι κάπως μποτιλιαρισμένη, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά και στο σημείο της Τούμπας και της Τριανδρίας, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Και άλλα μικροπροβληματάκια υπάρχουν κατά τη διάρκεια, σε όλη την περιφερειακή οδό, αλλά κυρίως σημειώνονται στο ρεύμα προς ανατολικά, δηλαδή προς τα δυτικά δεν έχουμε προβλήματα, προς ανατολικά όμως γενικά υπάρχουν κάποια προβληματάκια, ιδιαίτερα όπως σας είπα στην περιοχή Τριανδρίας και Τούμπας, εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και στη συνέχεια μπορεί να διαμορφωθεί αλλιώς η κατάσταση. Τώρα να σας πω ότι στην Καραμανλή υπάρχουν μερικά προβλήματα, αλλά δεν είναι προβλήματα, είναι στα φανάρια κάποιες καθυστερήσεις, και από εκεί και πέρα η Βασιλίσσης Όλγας δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και οι κεντρικές οδοί, στο κέντρο δηλαδή η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρο Νίκης, δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα ίδια και στην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, και στην εσωτερική, την εξωτερική περιφερειακή μάλλον, στην Εγνατία οδό, και εκεί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα Μάλγαρα κάποιες καθυστερήσεις, αλλά γενικά όλα βαίνουν ομαλά, όπως βλέπω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και από την ενημέρωση που έχουμε και από την τροχέα. Τώρα να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι τους 31 θα ανεβεί σήμερα, έχουμε ζέστη φυσικά αλλά όχι την υπερβολική των προηγούμενων ημερών. Από εκεί και πέρα στην Ορεστιάδα 25 βαθμοί, στην Αλεξανδρούπολη 26, στην Κατερίνη 27, στην Καβάλα 25, στην Κομωτινή 26, Καλλικράτεια 26, Κοζάνη 25, Φλόρινα 24, Έδεσα 26, Ξάνθη 25 και Πολύγυρος είναι στους 24 βαθμούς. Έτσι, μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας που επικρατούν αυτήν την ώρα. Και όπως είπαμε, οι προβλέψεις για τον καιρό είναι καλές. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλες τις περιοχές. Θερμοκρασίες μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, η μέγιστη σήμερα θα είναι στους 31.

Και αφού λέγαμε προηγουμένως για την κίνηση στους δρόμους, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν πάντως εχθές δεν ήταν μόνο αυτοί που επέστρεφαν από την Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτοί που ήταν στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα διόδια Πολυμήλου. Η ουρά των οχημάτων εκεί έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένοι. Μάλιστα, κάποιοι οδηγοί ανέφεραν ότι περίμεναν περίπου και μία ώρα στην ουρά. Μπροστά στις μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετοί οδηγοί είχαν επιλέξει την παλιά Εθνική Οδό μέσω Καστανιάς προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια της Χιάτιστας, με την εικόνα να επιβαρύνεται από τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα διόδια Πολυμήλου αλλά και τα διόδια της Χιάτιστας αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, κατά τις περιόδους μαζικής εξόδου και επιστροφής, όταν η κίνηση στην Εγνατία Οδό αυξάνεται σημαντικά. Η εικόνα είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο σε σημεία όπου υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις, με την επιστροφή να μετατρέπεται για πολλούς οδηγούς σε δοκιμασία. Πάντως δεν συνέβη το ίδιο στα διόδια των Μαλγάρων, όπου χθες ήταν πολύ ομαλή η κίνηση και στην έξοδο αλλά και στην επιστροφή προς την Θεσσαλονίκη. Είπαμε, ήταν μεγάλο το κύμα των εκδρομέων που επέστρεψε χθες, αλλά όχι τόσο μεγάλο τελικά που περιμέναμε. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους.

Και πάμε τώρα σιγά σιγά και στην σκληρή πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής είναι τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν επίσης και οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες. Με προσοχή και δημοσιονομικό ορθό τρόπο, πρόσθεσε. Ένα μέρος από τα πλεονάσματα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, ωστόσο θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Ενώ στην περιοχή, τώρα για να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τώρα βέβαια είχαμε και τη φωτιά στη Σίβηρη στην Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν θα έχουμε και έχουμε κάποια κλιμάκια τα οποία κάνουν την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά πριν από 4-5 μέρες, η οποία έπληξε την περιοχή της Σίβηρης. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα έχουμε την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου, δηλαδή του κυρίου Κατσαφάδου. Πάντως άρχισαν, όπως είπαμε, να καταγράφονται οι ζημιές από σήμερα από τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσυσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την Τετάρτη θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Τώρα, με τα σημερινά δεδομένα και με βάση τις πρώτες καταγραφές, φαίνεται πως κάηκαν ολοσχερός 2-3 σπίτια, αλλά 6 ή 7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Επίσης, η περίμετρος της καμένης έκτασης ανέρχεται σε περίπου 2.500 στρέμματα. Υπογράμμισε δε πως στη σύσκεψη της Τετάρτης με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου θα τεθεί επιτάπητος η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς, διότι προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που λειτουργεί ωστόσο, αλλά και στο αμφιθέατρο της Σίβηρης, ενώ απαιτούνται και άμεσα καθαρισμοί στο πεδίο, φυσικά και αντιπλημμυρικά έργα. Από πλευράς μας, είπε ο κύριος Κουφίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, θα ζητήσουμε να γίνει άμεσα η συλλογή των καμένων, να καθαριστούν τα ρέματα και να δημιουργηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη Σίβηρη, συμπλήρωσε ο κύριος Κουφίδης.

Και αφού λέγαμε για τις φωτιές, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Αυγούστου, τώρα το 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.152.891,95 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 271, ένα 89,74%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 31, 10,26% ποσοστό, αφορούν εμπρισμό από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπριστικές ενέργειες από πρόθεση. Το πυροσβεστικό σώμα επισημαίνει ότι κάθε εμπριστική ενέργεια από πρόθεση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με τους υπαίτιους όταν ταυτοποιούνται να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Είχαμε και τη σύλληψη ενός 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση. Προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δίποταμος του Δήμου Νέστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα περίπου στις 7:25 το απόγευμα της Κυριακής χθες. Η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Με τη διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Είχαμε ελέγχους και αυτοψίες και στο παλιό πάντα στην Καβάλα, ενώ το πρωί της Κυριακής χθες η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψία στην περιοχή Παλιό μετά από καταγγελίες για άναμα φωτιά σε αυλές κατοικιών για μπαρμπεκιού. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, η οποία περιβάλλεται από αισθητικό δάσος, και απορούμε όλοι μας ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν να κάνουν μπαρμπεκιού μια τέτοια ημέρα με αυτούς τους ανέμους και αυτές τις καιρικές συνθήκες.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι γίνεται με το κληρονομικό δίκαιο, γιατί από το Σεπτέμβριο του 2026, τώρα δηλαδή σε λίγες ημέρες, τον επόμενο μήνα, τίθεται σε ισχύ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο εισάγει ουσιαστικές αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομίες αλλά και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Να μην μας χρειαστεί, αλλά χρειάζεται, και πάμε να ενημερωθούμε για το θέμα αυτό με την κυρία Ελένη Κοντογιώργου, που είναι συμβολεογράφος και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κοντογιώργου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει σε σχέση με το κληρονομικό δίκαιο από το Σεπτέμβριο.
1: Ουσιαστικά θα εφαρμοστεί το νέο κληρονομικό δίκαιο από τις 16 Σεπτεμβρίου, που αρχίζει και το δικαστικό έτος. Αφορά αλλαγές στα δικαιώματα συζύγων, και ειδικότερα θα προσδιορίσω αυτή τη στιγμή την αλλαγή στο ποσοστό της συζύγου. Mm-hmm. Αν η σύζυγος, η επιβιώσασα, συντρέχει μαζί με ένα παιδί, τότε το ποσοστό της από το 1/4, το 25% που ίσχυε σήμερα, ανέρχεται, αυξάνεται στο 1/3. Αν όμως υπάρχουν περισσότερα του ενός παιδιά, τότε η σύζυγος εξακολουθεί να λαμβάνει το συγκεκριμένο ποσοστό όπως ίσχυε και με το μέχρι σήμερα ισχύον κληρονομικό δίκαιο. Δηλαδή το ποσοστό της αυξάνει όταν συντρέχει με ένα παιδί και ανέρχεται στο 1/3. Αυτά βέβαια ισχύουν εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη, διότι με τη διαθήκη θα μπορεί ο διαθέτης να ορίσει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διαθήκες, πρώτον, οι διαθήκες δημοσιεύονται πλέον από τους συμβολεογράφους και όχι στο δικαστήριο όπως γινόταν μέχρι τώρα. Επίσης, τα διάφορα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται είτε για έβρεση διαθήκης, είτε για την ύπαρξη ή μη διαθήκης δημοσιευμένης ή μη, εκδίδονται όλα από το Μητρό Διαθηκών, το οποίο τηρούν οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι της χώρας. Ηλεκτρονική γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μέχρι σήμερα τι ήταν αυτό που καθυστερούσε, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Υπήρχαν δύο καθυστερήσεις. Η μία αφορούσε την δημοσίευση διαθήκης, διότι κατετίθετο η διαθήκη στο δικαστήριο, μέχρι πρότινο στο ειρηνοδικείο και μετά στο πρωτοδικείο όταν καταργήθηκαν τα ειρηνοδικεία, και το αποτέλεσμα ήταν οι δικάσιμοι για τη δημοσίευση της διαθήκης να ορίζονται πολύ αργά. Να φανταστείτε ότι στην Αττική, τόσο στο πρωτοδικείο Αθηνών όσο και στο πρωτοδικείο Πειραιός, οι διαθήκες έπαιρναν για δημοσίευση δικάσιμο μετά από 1 και 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και μάλιστα θα κάνω και black humor αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές μέχρι να δημοσιευτεί η διαθήκη είχε αποβιώσει και εκείνος τον οποίο τιμούσε ο διαθέτης με τη διαθήκη του.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πλέον η διαθήκη δημοσιεύεται άμεσα με την προσκόμισή της στον συμβολιογράφο. Όπως δηλαδή πηγαίνει κάποιος για να υπογράψει ένα πληρεξούσιο, δεν θα αναφερθώ σε αγοραπολισία ή γονική παροχή, mm-hmm. γιατί εκεί απαιτείται συγκέντρωση διαφόρων πιστοποιητικών, αλλά για μια απλή πράξη απλά ορίζει την συνάντηση, το ραντεβού με τον συμβολιογράφο και αμέσως γίνεται η δημοσίευση της διαθήκης.
0: Αλλά τώρα, άμεσα. Αν είναι, θα γίνεται άμεσα, από εδώ και πέρα.
1: Δηλαδή σε 1-2 μέρες ανάλογα με τη δουλειά που έχει ο συμβολιογράφος και την διαθεσιμότητα χρόνου που έχει ο ενδιαφερόμενος. Mm-hmm.
0: Και τι γίνεται με τις χειρόγραφες διαθήκες?
1: Ακριβώς. Δεν καταργήθηκαν οι ιδιόγραφες διαθήκες. Έχουν την ίδια ισχύ που έχει και η δημόσια ή η μυστική διαθήκη. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα, διότι όλοι γνωρίζαμε ότι πάρα πολλές ιδιόγραφες διαθήκες ήταν κλαστές. Και για να περιοριστεί αυτό το θέμα, ο νομοθέτης πλέον θέτει δικλείδες ασφαλείας. Δεν τις καταργεί, γιατί ουσιαστικά εξυπηρετεί οικογενειακές ανάγκες. Από την άλλη όμως θα πρέπει η διαθήκη ιδιόγραφη να εμφανιστεί στο συμβολιογράφο και να δημοσιευτεί εντός διετίας από τον θάνατο του διαθέτη. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται διαθήκες μετά από 10 και 15 χρόνια ότι τάχα βρέθηκαν σε κάποιο σιρτάρι.
0: Κατανοητό.
1: Εντός... Ναι. Τα ξέρετε, αυτά δεν χρειάζεται. Ναι. Να μην κομίζουμε γλάφκα εν Ελλάδη, στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και αυτό να το προσέξουν οι ακροατές μας, εντός διετίας θα πρέπει να εμφανιστεί, να παρουσιαστεί η διαθήκη για δημοσίευση στον συμβολαιογράφο. Αν τυχόν με τη διαθήκη τιμάται κάποιο πρόσωπο, δηλαδή αφήνει κληρονόμο του ο διαθέτης κάποιον που δεν είναι στενός συγγενής, είναι εξωτικός όπως λέμε, δηλαδή καθόλου συγγένεια, δεν υπάρχει μεταξύ τους, είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός συγγένειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο συμβολιογράφος κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αυτή την διαθήκη την οποία ήδη έχει δημοσιεύσει θα την κηρύξει κυρία παρουσία δύο ματήρων δικηγόρου ο οποίος θα κάνει παράσταση όπως γινόταν βέβαια και στο δικαστήριο αλλά επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα φαίνεται ότι αυτός δεν είναι στενός συγγενής θα πρέπει να προσκομιστεί γραφολογική έκθεση πραγματογνώμονα. Δηλαδή θα ορίζεται πραγματογνώμων ο οποίος θα συγκρίνει το γραπτό κείμενο όπως φαίνεται στη διαθήκη με την υπογραφή του διαθέτη με άλλα τυχόν γραπτά του διαθέτη και θα αποφαίνεται αν η γραφή και η υπογραφή ήταν του διαθέτη και όχι κάποιου τρίτου προσώπου. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να προσβάλει αυτή την διαθήκη ενώπιον δικαστηρίου είτε για λόγους δικαιοπρακτικής ανικανότητας του διαθέτη, δηλαδή δεν καταλάβαινε τι έγραφε ο διαθέτης κλπ, είτε ως πλαστή. Αυτό είναι άλλες διαδικασίες, οι οποίες βέβαια γίνονται ενώπιον του δικαστηρίου και όχι ενώπιον του συμβολαιογράφου.
0: Άρα λοιπόν, ολοκληρώστε για να ρωτήσω.
1: Οπότε προσοχή να μην περάσει η διετία και αν τυχόν κάποιος είναι εξωτικός, ο τετιμημένος όπως λέμε, αυτόν που όρισε κληρονόμο του ο διαθέτης, θα πρέπει να προσκομίσει πραγματογνωμοσύνη, έκθεση από πραγματογνώμονα για το ότι έχει γραφτεί η διαθήκη και η υπογραφή είναι του ίδιου του διαθέτη.
0: Και δεν ξεχωρίζει ο νόμος φαντάζομαι το σύμφωνο συμβίωσης από αυτές τις διαδικασίες.
1: Όχι, σωστά, ακριβώς. Επανέρχομαι λίγο, οπότε είναι προτιμότερο για να μην μπλέκουν στη διαδικασία της κήρυξης μιας ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, συνιστούμε να γίνονται δημόσιες διαθήκες, οι οποίες δημόσιες διαθήκες καταρτίζονται ενώπιον του συμβολιογράφου από το διαθέτη παρουσία δύο μαρτύρων από τις 16 Σεπτέμβρη. Μέχρι τώρα απαιτούνται τρεις μάρτυρες. Από 16 Σεπτέμβρη και μετά δύο μάρτυρες. Επανέρχομαι σε αυτό που αναφέρατε για το σύμφωνο συμβίωσης. Ακριβώς εξομοιώνεται το σύμφωνο συμβίωσης με τον γάμο μια προϋπόθεση. Να έχει ισχύσει το σύμφωνο τουλάχιστον μία τριετία. Mm-hmm. Αν τυχόν ο χρόνος είναι μικρότερος από την τριετία δεν παράγει τις ένομες συνέπειες όπως με τον γάμο. Επίσης, με το νέο κληρονομικό θεσπίζεται και ένα δικαίωμα οίκησης, δηλαδή να μένει στο σπίτι τη σκηνή στο σπίτι που είχαν ως κοινή στέγη δύο άτομα τα οποία δεν είχαν συνάψει μεταξύ τους σύμφωνο συμβίωσης ούτε γάμο, αλλά ζούσαν σε ελεύθερη ένωση. Αν επέλθει ο θάνατος ενός εκ των δύο και το ακίνητο ανήκε στον αποβιώσαντα, τότε μπορεί ο επιζών, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σύντροφος, να παραμένει στο ίδιο σπίτι για ένα έτος μετά το θάνατο του ενός εκ των δύο μερών της ελεύθερης συμβίωσης.
0: Χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε κάποιες ενέργειες.
1: Απλά θα πρέπει να δηλωθεί και να μην προσβληθεί ο ισχυρισμός ότι τελούσαν σε ελεύθερη ένωση.
0: Ναι.
1: Διότι όπως γνωρίζετε οι ελεύθερες ενώσεις δεν καταχωρίζονται πουθενά ώστε να υπάρχει ένα αποδεικτικό.
0: Είναι καταδήλωση.
1: Είναι καταδήλωση. Οπότε αυτή η δήλωση θα γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου, οπότε θα μπορεί να παραμείνει εντός ενός έτους σε αυτό το σπίτι.
0: Κύριε Κωνστανταγιώργου, ξέρετε ότι το να κάνει κάποιος τη διαθήκη του, πριν πεθάνει προφανώς, είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο μέσα στην κουλτούρα των Ελλήνων. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν
1: είναι λίγο
0: αυτές τις...
1: Ναι,
0: ισχύει. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχουμε το θάνατο ενός και στη συνέχεια να τρέχουν οι κληρονόμοι για να βρουν μια άκρη το τι θα κάνουν με τα κληρονομικά, που μπορεί να είναι και λίγα, μπορεί να είναι και πολλά.
1: Μπορεί να είναι και χρέη.
0: Και χρέη, βέβαια, ναι. Άρα λοιπόν εδώ είναι μήπως και το κόστος το οποίο έτσι αποτρέπει κάποιον στο να προβεί στη σύνταξη της διαθήκης του, γιατί και όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τα κληρονομικά δηλαδή, αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ κοστοβόρες. Και γιατί?
1: Θα σας πω, οι διαθήκες δεν κοστίζουν. Mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλής αξίας, ιδίως μάλιστα αν κάποιος τη γράψει και την αφήσει στο σπίτι του, αυτή δεν κοστίζει παντελώς τίποτα. Αν την καταθέσει στο συμβολιογράφο, περισσότερο είναι το κόστος που πληρώνει για την φύλαξη της διαθήκης από τον ίδιο το συμβολιογράφο. Αλλά είναι μια απλή πράξη. Δεν είναι όπως είναι ένα αγοραπολιτήριο ή μια γονική παροχή για την οποία υπάρχει αναλογική αμοιβή επί της αξίας του συμβολέου. Είναι μια απλή πράξη με ένα πολύ ειλικρινά χαμηλό κόστος. Οπότε το να καταρτήσει κάποιος κάποια διαθήκη δεν κοστίζει. Ειλικρινά και το ξέρουν. Mm-hmm. Το πρόβλημα, δηλαδή το κόστος, επέρχεται μετά τον θάνατο, που είναι όλη η διαδικασία πρώτον της κήρυξης των κληρονόμων, της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, το να δουν αν υπάρχουν χρέη ή όχι, γιατί με το νέο νόμο, με το νέο κληρονομικό από τις 16 Σεπτέμβρη, δίνεται η δυνατότητα στον κληρονόμο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, να μην αποδεχθεί την κληρονομιά ή να ζητήσει, όπως λέμε, την δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Αν ξέρει ότι υπάρχει και ενεργητικό, σπίτια, χρήματα κλπ, αλλά και παθητικό, δάνεια και άλλου είδους χρέη, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να γίνει δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Δεν ενώνεται αυτοδίκαια η ατομική του περιουσία με την περιουσία του αποβιώσαντα, όπως ισχύει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε παρατηρήσει αθρώα προσέλευση στις γραμματείες των δικαστηρίων πολιτών, οι οποίοι αποποιούνταν τις κληρονομιές, γιατί φοβόντουσαν να μην επομισθούν τα χρέη που τυχόν υπήρχαν. Κάποιοι ήξεραν ότι υπήρχαν χρέη. Κάποιοι αποποιούνταν μόνο και μόνο από τον φόβο ότι μπορεί να βρεθούν με κάποιο χρέος. Τώρα τους δίνει αυτή τη δυνατότητα ο νέος νόμος να ζητήσουν την εκαθάριση της κληρονομιάς. Οπότε δεν θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι με τη δικιά τους περιουσία για αυτά τα χρέη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και είναι ένα κατά την άποψή μου είναι και ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην αλλαγή αυτή του κληρονομικού δικαίου. Και θα ήθελα να επισημάνω μέσω της εκπομπής σας το εξής. Αν κάποιοι δεν είχαν προλάβει να αποποιηθούν, διότι ξέρετε με το ισχύον μέχρι σήμερα κληρονομικό δίκαιο, η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες από τον θάνατο για κατοίκους εσωτερικού και για τους κατοίκους του εξωτερικού 1 έτος. Τώρα μέχρι μπορούν μετά την ψήφιση του νόμου για 1 εξάμηνο να πάνε και αυτοί να δηλώσουν αν αποποιούνται ή όχι την κληρονομιά. Διότι όπως σας είπα με το ισχύον κληρονομικό δίκαιο, αν δεν αποποιηθείς έγκαιρα, εμπρόθεσμα, τότε επιβαρύνεσαι και με τα χρέη της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο τώρα, 16 του μηνός, θα έχουμε αυτές τις αλλαγές. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντογιώργου, που απαντήσατε έτσι στις απορίες μας και στα ερωτήματά μας.
1: Απλά εισάγονται και οι κληρονομικές συμβάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο 1 λεπτό.
0: 1 λεπτό, ναι.
1: Υπάρχει, εισέρχεται πλέον στο ελληνικό δίκαιο και ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων. Πολύ περιληπτικά θα σας αναφέρω, μπορεί κάποιος εν ζωή να συμφωνήσει με κάποιον συγγενή του, είτε λόγω ανταλλάγματος είτε χωρίς αντάλλαγμα, η περιουσία του να μεταφερθεί σε αυτόν μετά το θάνατό του. Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν μια δωρεά αιτία θανάτου, δεν είναι ακριβώς δωρεά αιτία θανάτου, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον γονιό εν ζωή να μοιράσει στα παιδιά του την περιουσία του, αλλά αυτά τα αποτελέσματα της μοιρασιάς να επέλθουν μετά το θάνατό του. Εντελώς περιληπτικά σας το λέω, λεπτομερώς θα τα δούμε και από το Σεπτέμβριο.
0: Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντογιώργου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα, 45 νέα κρούσματα μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, και τα συνολικά είναι 9 οι θάνατοι φέτος. Είναι σημαντική άνοδος λοιπόν αυτή που καταγράφουν τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, έχουμε 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ο συνολικός αριθμός 110 από την αρχή της περίοδου. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όπως είπαμε, σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τώρα, πώς είναι ο χάρτης των κρουσμάτων? Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39

το επόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Λοιπόν, η ώρα ήρθε για να πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων των 12. Η Νίκη Χατζηδημητρίου θα είναι εδώ σε πολύ λίγο και εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μείνετε μαζί μας.

0: αγκαλιάζες.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του

0: σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Χρόνια πολλά και καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 17η μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργική από αυτήν που μας πέρασε. Με πολλές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από τον κόσμο, από την πατρίδα μας και από τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύχομαι ότι είναι σαν καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας, εδώ στο ραδιοθέρμο της Κομωτινής, ο Σαμίκα Ραμπουγιούγκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνια Δαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΤΚΑΒΑΛΑ, στην ΟΤΡΟΣΚΙΑΔΑ και στην ΕΦΤΣΕΡΟΝ για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε έτσι ένα μικρό γύρο μύτη τους, να δούμε τι συμβαίνει. Θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα των φάρων. Να πάμε από τον κόσμο να ξεκινήσουμε. Ο αποσταλμένος των υπάρχων συναναμένεται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, αφού συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς για τον Παλαιστινιακό και θα δούμε αν θα βγάλει κάποια είδηση αυτή η δεύτερη συνάντηση. Στην Αφρική τώρα έχουμε σταδιακή επιστροφή πλοίων στο Σουέζ, αλλά υψηλή ναύλη σε τάκερ και κοντέινερς, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Και στο μακροχρόνιο πολέμο πλέον της Ρωσίας με την Ουκρανία, η επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, θέλει να αυξηθούν κατά το τρίτο οι οντότητες της Ρωσίας σε βάρος των οποίων εφαρμόζονται οι κυρώσεις. Στα μέτωπα τώρα, 16 νεκροί σε μαζικές διαδρομές σε Ρωσία και Ουκρανία μέσα σε λίγες ώρες. Ενώ στην Ινδονησία είχαμε ένα μεγάλο σεισμό, 53 νεκροί μέχρι στιγμής, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια. Στην Ιαπωνία, στους 9 οι νεκροί εξαιτίας των καταρακτωδών βροχών στο Τόκιο. Και να γυρίσουμε στη χώρα μας. Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Περιστέρια Σαλαμίνας. Τελικά, πιο νεκροί και 9 τραυματίες. Θυμίζουμε ότι οι νεκροί στις φετινές πυρκαγιές έχουν φτάσει στους 10 αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Σαλαμίνα, είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Κατσαφάδος. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες εκεί στα Καμένα. Την Τετάρτη με τη Βέννη στη Χαλκίδα κ. Κατσαφάδος. Και για να δει και από εκεί καντά το τι έχει συμβεί, το τι έχουν αφήσει πίσω τους οι πυρκαγιές. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομα τα τοπικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν ωστόσο τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική. Μεσόγειο είναι η ανακοίνωση που έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και παιδιά που φέρνουν χαμόγελα στα χείλη μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Απόστολος Χρήσου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής όλων των εποχών. Ένα παιδί που δίνει τη μάχη του μόνη του χωρίς την βοήθεια της πολιτείας και της κοινωνίας, θα έλεγε κανείς από κοντά. Και ο Μανουήλ ο Κάραλης, ο οποίος πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην τελική ευθεία, έτσι, για τις υπογραφές, η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ, αρκετά συνδυάσεις στο ΠΑΟΚ για αυτή τη μεταγραφή. Στη δική μας περιοχή στην Ευρώπη, στην κατηγορία 3 είμαστε για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Υλικό σε κατάσταση οξύδωσης που πιθανολογείται πως πρόκειται για κάποιο πυρομαχικό εντοπίστηκε από λουόμενο στην παραλία του Μυρωδάτου Ξάνθη σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών του σημείου φυλάσσεται από τη λιμενική αρχή του Πορτογλάγους για την ώρα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ξάνθης ενέκρινε πενταετής επικοινωνιακό σχέδιο και σημαντικές αυξήσεις λογαριασμού ύδρευσης από 30% παρακαλώ ως 55% σε διάφορες περιοχές. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον τέος δήμαρχο Μανώλη Τσεπελή να μειοψηφεί σε αυτή τη διαδικασία. Και στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μια γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη ακόμα. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους και η είδηση η οποία ξεχωρίζει στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα της Καβάλας είναι το γεγονός πως αυτές τις ώρες οδηγείται στον εισαγγελέα Καβάλας ένας 80χρονος άνδρας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γίνεται αυτό, γιατί χθες έβαλε φωτιά σε πρανές δρόμου κοντά στο διπόταμο Καβάλας για να καθαρίσει την περιοχή από τα χόρτα. Το σημείο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε δασική έκταση. Με το περιστατικό αυτό ασχολήθηκε η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, οπότε είχαμε και αυτή την σύλληψη και να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και η αυτόφορη διαδικασία. Στη Δράμα τώρα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 20 νέων κάδων για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων. Αυτό έγινε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας. Γίνεται έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ενισχύσουν την προσπάθεια και να ανακυκλώσουν τα χρησιμοποιημένα λάδια ακολουθώντας τις οδηγίες, να βάλουν μέσα στους πορτοκαλείς κάδους τα μπουκάλια που σφραγίζουν καλά για την αποφυγή δυσάρεστων ατυχημάτων και να ξεκινήσει έτσι και αυτή η διαδικασία στην πόλη, στον τομέα της ανακύκλωσης. Στα πολιτιστικά μας, να πούμε πως την Τετάρτη συνεχίζεται το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Επικεφαλής την Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανενεωμένη και επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου μέσα από το λόγο του Σοφοκλή τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία, ενώ μην ξεχνάμε ότι 24, 25 και 26 Αυγούστου έχουμε το Dramaica Youth Festival και αυτό το καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας. Την κεντρική σκηνή θα ανέβουν ο Σταν και η Ήβια Δάμου, καθώς και πολλά τοπικά νέα συγκροτήματα, νεανικά συγκροτήματα, τα οποία θα λείπουν διάφορα είδη μουσικής. Βέβαια να πούμε πως οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί αυστηρά 8.30 με 12 παρά 10, διασφαλίζοντας την τήρηση της θερινής κοινής ησυχίας.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλες τις ειδήσεις που έχεις μεταφέρει και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Τώρα θα πάμε για λίγο το μουσικό χαλί για να πάμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε προς την περιοχή του Εύρου.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή κοινότητα του Εύρου και στην Ουσιάδα. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό μεσημέρι. Καλή επάνωδο σε όσους γύρισαν από τις διακοπές τους. Με το καλό όσοι πρόκειται να πάνε. Φαντάζομαι και εσύ θα είσαι από σε αυτούς. Γιατί δεν έχεις, ακόμα δεν έχεις λείψει από την πρωινή ενημέρωση, Θεμή.
0: Εγώ έχω δώσει το χρόνο σε όλα τα κορίτσια τώρα να πάνε και στο τέλος θα πάω εγώ.
1: Στο τέλος εσύ. Εντάξει, θα πάω στο Δεκέμβριο, διακοπές.
0: Έτσι κάπως εκεί θα είναι. Για πάμε στα θέματα μας τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε το αεροδρόμιο μας στο Δημόκρητος για άλλη μια φορά. Είναι στα ψηλά, σύμφωνα με τα στοιχεία επταμείνου που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για όλα τα αεροδρόμια της χώρας και τα 24 αεροδρόμια δηλαδή τα οποία διαχειρίζεται. Και κινήθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας άνοδο 5,1% στην επιβατική κίνηση, όπως και αυτό της Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι εκτός των δρομολογίων προς Σιτία, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, συγγνώμη, να πούμε ότι δρομολογείται, να το θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές, ότι από τον Ιανουάριο θα έχουμε και ένα νέο σταθμό, ένα νέο προορισμό, αυτό της Μυτιλήνης, από Αλεξανδρούπολη προς Μυτιλήνη για τους επιβάτες που ενδιαφέρονται και είναι αρκετοί. Στο θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023, τρία χρόνια μετά την ολοσχερή καταστροφή του νομού από την μεγάλη πυρκαγιά, η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή Τοψίδη επιδίδονται σε ένα επικοινωνιακό σοου στατιστικής αλχημίας την ώρα που η τοπική κοινωνία βυθίζεται στην απόγνωση. Σχολιάζει τη δήλωσή της η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με αφορμή το νέο κύκλο αντιπαράθεσης που άνοιξε για τον προϋπολογισμό του Master Plan του Εύρος. Μετά η παράταξη κάνει λόγο για μεγάλη απάτη, αφού όπως υποστηρίζει το ολιστικό Master Plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τάφθηκε οριστικά, δίνοντας την θέση του σε μια ισχνή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση μόλις 309 εκατομμυρίων. Αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Χαλακίκος, ανήμερα του 15 Αύγουστου, έχει πάνω από 19.500 like, όπως λένε στην γλώσσα των social, με μια ομάδα έτσι κατοίκων της Ρούσας που μαζεύτηκαν περίπου 30 άνθρωποι και χτίζουν ένα σπίτι για ένα νέο ζευγάρι της περιοχής. Είναι ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Σουφλίου στην ανάρτησή του, στο σχολιασμό του, ο Παναγιώτης Καλακίκος, για την πρωτοβουλία αυτή ενός ολόκληρου χωριού να προσφέρει ένα σπίτι σε μια νέα οικογένεια.
0: Αλληλεγγύη στην πράξη, Μαρία, γιατί κάπως έτσι ήταν στα χωριά και αυτά τα χωριά επιθυμούμε να δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί από τα τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έπεσαν κατά πάνω τους, ζητώντας όλα από μια δήλωση, από ένα πλάνο, από κάτι έτσι χαρακτηριστικό από τους ανθρώπους αυτούς. Ένας καταιγισμός από δημοσιογράφους και ρεπόρτερ άλλων ιδιωτικών τηλεοπτικών μέσων. Πάντως ο κύριος Καλακίκος εκφράζει συγχαρητήρια θερμά σε όλους τους κατοίκους της Ρούσας, στους μπεχταζίδες και αλεβίτες για το παράδειγμα που δίνουν, γιατί μέσα λέει από τις πράξεις τους αποδεικνύουν πως όταν μια κοινωνία έχει δεσμούς, καμία οικογένεια δεν είναι μόνη και κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Κλοπή, παράνομη πώληση, εντοπισμός και επιστροφή στην νόμιμη κάτοχο. Αυτή τη διαδρομή ακολούθησε ένα κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο βρέθηκε να έχει την κατοχή του ένας άνδρας που το είχε αγοράσει από κάποιον άλλο, ο οποίος το είχε κλέψει από την ιδιοκτήτριά του. Εκτός από αυτόν που το αγόρασε, ταυτοποιήθηκε και αυτός που το έκλεψε και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Τα πολιτιστικά, το Διόνυσος, το αθλητικό εργαστήρι Διόνυσος, δίνει τις τελευταίες 4 παραστάσεις περιοδίας του από 21 έως 26 Αυγούστου. Παρουσιάζει τους συμπέθερους από τα Τίδενα, το γνωστό έργο.
0: Το οποίο πάει και πολύ καλά.
1: Πάρα πάρα πολύ καλά. Την ερχόμενη Παρασκευή θα εμφανιστεί στο Ορμένιο, την Κυριακή στην Κορνοφολιά, την Δευτέρα 24 του μήνα στην Κύρκη και την Τετάρτη στο κάστρο του Καλέ στο Δημότυχο. Και με κινηματογραφικές προβολές συνεχίζοντας 18 και 19 Αυγούστου για εκδηλώσεις πολιτικό καλοκαίρι για το Δήμο Σουφλίου στην έδρα του Δήμου και στους οικισμούς. Αύριο στις 9 το βράδυ στα Λακινά θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» και την Τετάρτη την ίδια ώρα στην Κορνοφολιά θα προβληθεί η ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα και στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται για τις 27 Αυγούστου στην πλατεία Τυχερού συναυλία με τον Πάνο Καλίδη. Αυτά από τον Εύρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε εμείς από τον Εύρο προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή και μεγάλη χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, όλα καλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας από το Δήμο Ηράκλειας, όπου ο Δήμος Ηράκλειας πρωτοστατεί στην τοπική μας ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα, αφενός γιατί ξεκινά ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την περιοχή, με θρησκευτικό, πολιτιστικό και κυρίως οικονομικό χαρακτήρα η εμποροπανήγυρη Ηράκλειας. Η έναρξή της θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται και θα σας πω πολλά περισσότερα σε νεότερες επικοινωνίες μας και για το και για το πρόγραμμα το πολιτιστικό αλλά και για τα νέα δεδομένα που θα υπάρξουν φέτος όσον αφορά τη λειτουργία της. Βέβαια, ο νέος χώρος που προετοιμάζεται για την εμποροπανήγυρη Ηράκλειας θα είναι έτοιμος από την επόμενη χρονιά, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία που αφορά το νέο ανανεωμένο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορεί να στεγάσει το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ Σερών ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Κλεάνθης Κωτσακεχίδης. Τα καλά νέα για το Δήμο Ηράκλειας είναι ότι έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή την ένταξη τριών έργων αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μια προσπάθεια που προφανώς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική για το Δήμο Ηράκλειας, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι ένας γεωργοκτηνοτροφικός δήμος. Μιλάμε για έργα που αφορούν στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποίησης Δασοχωρίου, Ηράκλειας Βαλτερού Κίνησης και Λιμνοχωρίου Αμμουδιάς Χυμάρου Λιμνοχωρίου. Ο Δήμος Ηράκλειας είναι καταξοχήν αγροτοκτηνοτροφικό, συμμετέχει σε οποιαδήποτε πρόσκληση πρόγραμμα. Συντελεί στην βελτίωση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος της περιοχής, τονίζοντας ότι μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσει η έναρξη των εργασιών, δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η δημοπράτηση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Τα καλά νέα συνεχίζονται για το συγκεκριμένο Δήμο, καθώς τον Οκτώβριο ξεκινά και η ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου στην Κίμηση, όπως επίσης το νέο χώρο που πρόκειται να λειτουργήσει από τη νέα χρονιά η εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, θα λειτουργήσουν και εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ Ηράκλειας που θα είναι καινούργιες και αναβαθμισμένες. Βέβαια, ο Δήμος Ηράκλειας πρωταγωνίστησε και σε μια πυρκαγιά χθες, καθώς χθες ξέσπασε πυρκαγιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Παλαιοκάστρου, στη θέση Νεράιδα, αλλά χάρη στην άμεση και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε μέσα σε λίγες ώρες, παρά το γεγονός ότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε ένα χώρο ενταφιασμού των απορριμμάτων με έφυλεκτα υλικά, θα μπορούσε να πάρει πολύ γρήγορα άλλες διαστάσεις. Μιλώντας τώρα για πυρκαγιές, πολύ σημαντικό είναι η τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών με σαρδάμαλα το κατάφερα σε ορεινά σημεία του Δήμου Συντικής για τον άμεσο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προστασία Δασών, Αντινέρο 3, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας, το Βασαρχείο προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση 11 φορητών δεξαμενών νερού που θα διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης στο Δήμο Συντικής. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Γιώργος Τάτσιος. Οι δεξαμενές χωρητικότητας είναι 20 κυβικών οι 9, 17 κυβικών και 36 κυβικών οι υπόλοιπες. Τοποθετήθηκαν σε ορεινά σημεία δίπλα σε δρόμους, που να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτως ώστε, εάν χρειαστεί, να ανεφοδιάζονται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν στα παιδινά. Πολύ σημαντικό για την όσο το δυνατόν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούν. Αλλά αν χρειαστεί θα φανεί χρησιμότητά τους.
2: Θα φανεί χρήσιμο προφανώς και με ευχολόγια και ευχές δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί και έτσι ξεκινήσαμε την νέα αντιπυρική περίοδο πανελλαδικά, ότι έχουμε τον καλύτερο συντονισμό φέτος, ότι όλα θα πάνε καλά και δυστυχώς είδαμε
0: και
2: την τραγική εξέλιξη που έχουν οι πυρκαγιές και με απώλειες ανθρώπινες ζωές και με τεράστια καμένη έκταση χιλιάδων στρεμάτων και φυσικά με περιουσίες ανθρώπων που έχουν γίνει στάχτη. Θα σας μεταφέρω στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, που όπως ήδη σας έχω πει λειτουργούν τμήματα που αφορούν διάφορες ηλικιακές κατηγορίες στα παιδιά, ούτως ώστε και να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους στον χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά και να ενισχύσουν την φιλανογνωσία όσο το δυνατόν από την πιο μικρή ηλικία. Ο ήρωάς μου εγώ είναι μια δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο για παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών, ενώ μικροί καπετανοί σε μεγάλα ταξίδια είναι μια ακόμη δράση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας και πάλι με το Δήμο Ηράκλειας, όπου σήμερα και αύριο διοργανώνει ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσική, ποίηση και αγαπημένα τραγούδια. Τι πρόκειται να γίνει στην πλατεία του Δημαρχείου Ηράκλειας, στο κέντρο δηλαδή της πόλης Ηράκλειας. 9.30 σήμερα είναι προγραμματισμένη βραδιά μελοποιημένης ποίησης, μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση με αγαπημένα έργα που συνδέουν τον ποιητικό λόγο με τη μουσική και δημιουργούν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Και αύριο την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, που μεταφέρει τι εικόνε με λέξει τόσο ωραία. Να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Και εμείς λέμε να γυρίσουμε σιγά σιγά, να ξαναπάμε λίγο στον Εύω για αυτή την περίφημη συζήτηση που έχει ανοίξει πριν από λίγες μέρες, να δούμε τι γίνεται εκείνο το μεγάλο επενδυτικό master plan στην αρχή που ήταν στα 3 δισεκατομμύρια και με τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι έχει κλείσει οριστικά σε κάποια 300 εκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον, η συζήτηση έχει ανοίξει. Θα πάμε να συναντήσουμε το χρόνο μαζί. Είναι ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Εύω, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΒΤ για αυτή την υπόθεση και το πώς το βλέπει την όλη υπόθεση του ΠΑΣΟΚ.
3: Πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είχαμε συμμετάσχει και μάλιστα στο πλαίσιο της παραγωγικής συζήτησης και του διαλόγου που είχε πραγματοποιηθεί, είχαμε υποβάλει και προτάσεις. Είχαμε καταθέσει και τις δικές μας προτάσεις ουσιαστικά στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Πολλές από αυτές μελετήθηκαν και έγιναν και αποδεκτές. Και ξαφνικά βλέπουμε τον προτεργάτη του έργου αυτό, του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου, τον κύριο Μπένο, ο οποίος ουσιαστικά ο ίδιος παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής και μάλιστα ο ίδιος αποχώρησε και όλος ότι ουσιαστικά έμεινε έκθετος. Ναι. Ότι ουσιαστικά ακυρώθηκε όλο το έργο της μελέτης, δηλαδή του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου. Και εν τέλει βλέπουμε ότι από τα 3 δις που είχε υποτίθεται είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για όλη την υλοποίηση του έργου, της ανασυγκρότησης του Εύρου, βλέπουμε ότι νομίζω ότι πλέον είναι στα 306 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για 10 φορές κάτω, ουσιαστικά το ποσό αυτό. Όπως καταλαβαίνουμε, δικαιολογημένα κατ' εμέ, προκάλεσε την δίκαιη αντίδραση του κυρίου Μπένου, του αρχιτέκτονα του έργου αυτού, της μελέτης αυτής, και προκάλεσε την αποχώρησή του και την, ουσιαστικά την νέα τροπή στη μια νέα εποχή στην ανασυγκρότηση του Εύρου. Για έναν άνθρωπο ο οποίος το παρελθόν του και το παρόν του αποδεικνύουν εκ των πραγμάτων, ναι, την ποιότητά του και το επίπεδο αυτού του ανθρώπου, έτσι δεν δείτε καμία αμφισβήτηση. Και βλέπουμε ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ Εύρου ήταν τότε και μάλιστα τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου του 2024, το οποίο το πρόγραμμα αυτό της ανασυγκρότησης του Εύρου είχε ουσιαστικά επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την παρουσία του στην Ορεστιάδα, το σύσσωμο Υπουργικό Συμβούλιο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, είχαν παραστεί στην Ορεστιάδα αρχές Οκτωβρίου του 2024 και είχαν ανακοινώσει ουσιαστικά τα έργα που πρόκειται να γίνουν στον Εύρο. Ακριβώς εκείνη την ημέρα εμείς είχαμε εκδώσει μια ανακοίνωση και ένα δελτίο τύπου παράλληλα, το οποίο ουσιαστικά χαιρέτιζε αυτή την προσπάθεια που ήταν για τον καλό του τόπου μας, έτσι δεν το συζητάμε, από όποια πλευρά και αν προέρχεται, τα επικροτούμε. Αλλά είχαμε κρατήσει πάρα πολλές επιφυλάξεις για το τι πρόκειται να εφαρμοστεί και το τι μέλη γενέστε εν τέλει επί της πράγμασης στο πεδίο αυτό. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο και μέσα σε αυτά τα κομμάτια της ανασυγκρότησης του Εύρου δεν αφορούσαν μόνο τις πυρκαγιές. Ας πούμε το πιο βασικό και το οποίο υποτίθεται ότι είχε άμεση εφαρμογή και υλοποίηση ήταν η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Πράγματι μετά από 20 μέρες περίπου 25 επαναλειτουργήσε ο σιδηρόδρομος στον Εύρο. Αλλά είχαμε βγάλει επίσης πάρα πολλές ανακοινώσεις και τα οποία τόνιζαν ότι το ορολόγιο πρόγραμμα των ημερήσιων δρομολογίων ήταν αντιστρόφως ανάλογο με τις ανάγκες του κόσμου. Επομένως ήταν ένα πρόγραμμα, το οποίο μια εφαρμογή του κομματιού του προγράμματος αυτού, το οποίο ήταν εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να αποτύχει. Γιατί οι σειρμοί πηγαίνουν ερχόντουσαν άδειοι, δεν μπορούσαν φυσικά να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και πλέον αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε καν για αυτά τα δρομολόγια. Είχαμε τεθεί σε εφαρμογή 3-4 δρομολόγια ημερησίως, τα οποία ήταν άδεια διαρκώς, και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει ένα δρομολόγιο πλέον ή δύο ενίοτε. Οπότε δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, μιλάμε, ας πούμε, επιτραπή έκφραση για μια προχειροδουλειά, μια πρόχειρη κατάσταση, τα οποία ουσιαστικά εντάσσονται στο πλαίσιο κατ' εμάς, στο πλαίσιο των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων της κυβέρνησης, το οποίο θέλει να μας παρουσιάσει ότι στον Εύρο όλα βαίνουν καλώς, αλλά ο κόσμος έχει τη δικιά του άποψη, ειδικά οι πολίτες του Εύρου, τονίζουν διαρκώς ότι δεν μπορούν να μας εμπέζουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης περιβάλλοντος, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατέθεσε ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση προς τη Βουλή και μάλιστα προς το θερινό τμήμα της Βουλής, δηλαδή κατεπηγόντως, σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, οπότε για το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι κάτι. Είναι μια σειρά κινήσεων και πράξεων, το οποίο αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για τον Εύρο. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει ήδη στη Βουλή το ζήτημα αυτό, καθώς ουσιαστικά μένουν έκθετοι τόσο η Επιτροπή Ανασυγκρότησης αλλά και πρωτίστως οι πολίτες του Εύρου, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το κλίμα εντάσσει τον επικοινωνιακό διάλογο ουσιαστικά. Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήσαμε την έκφραση και προηγουμένως, δεν υπάρχει κατ' εμάς άλλη έκφραση να το περιγράψει καλύτερα, το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση τον Εύρο τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο αυτών των παιχνιδιών, και βλέπουμε ότι οτιδήποτε κι αν συμβεί, ο Εύρος για την κυβέρνηση είναι στο πρώτο πλάνο, αλλά μόνο για επικοινωνιακά παιχνίδια. Και τίποτα περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επικοινωνιακές φιέστες τα τελευταία χρόνια, χωρίς καμία πραγματική υλοποίηση, χωρίς πράγματι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τον τόπο μας, δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, καθώς υπάρχουν όλες οι καλές προθέσεις, ακόμα και εμείς εδώ πέρα, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είμαστε διαρκώς στις επάλξεις, καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, έχουμε καταθέσει πάρα πολλές παρεμβάσεις τόσο στη Βουλή αλλά όσο και στις τοπικές κοινωνίες του Εύρου, τόσο και στους Δήμους όσο και στην ίδια την περιφέρεια, για το τι μπορούσε να εφαρμοστεί και τι μπορούσε να γίνει εκ των πραγμάτων στο πλαίσιο αυτό που είχε τεθεί εξ αρχής, όχι σε ένα καινούριο πλαίσιο, μη κοστολογημένο όπως μας κατηγορούν διαρκώς τα κεντρικά μέσα. Έτσι, θεωρούμε ότι μπορούσαν πάνω σε αυτά τα κομμάτια να γίνουν κάποιες βελτιστοποιήσεις και εμείς ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε. Αντιθέτως, η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει αυτό το κομμάτι για τον εαυτό της, για να το εκμεταλλευτεί και μόνο επικοινωνιακά. Δυστυχώς οι πράξεις μίλησαν όμως και από μόνες τους. Δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί, δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί ιονοί. Δυστυχώς όμως γίναμε, με τα λύπη μας γίναμε, θεωρούσαμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα υπήρχε μια βελτίωση προς όλες τις κατευθύνσεις για τον νόμο μας. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, από όσο γνωρίζω δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ας μείνουμε στο πρακτικό κομμάτι, ότι της αποχώρησης από την συνεδρία της Επιτροπής, της 12ης αν θυμάμαι καλά, Επιτροπής Ανασυγκρότησης στον Εύρο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει, αν έχει παραιτηθεί ουσιαστικά από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, αλλά θεωρώ ότι μέσα στον μήνα αυτό που διανύουμε, μέσα στον Αύγουστο, θα ξεκαθαριστεί πλήρως αυτή η κατάσταση. Κατ' εμέ, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καταβάλει τόση μεγάλη προσπάθεια, μην ξεχνάμε ο κύριος Μπένος έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο προτεργάτης των ΚΕΠ, ο προτεργάτης της διάβγειας και άλλων τόσων καινοτόμων πράξεων, κυριολεκτικά πράξεων, όχι μόνο έργων,
4: θεωρία.
3: Χώρα μας, το οποίο έτσι δεν σε καμία περίπτωση μόνο θεωρία, έτσι ακριβώς, και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μένει, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση κρεμασμένος.
0: Αυτά είπε ο Χόνης Μαραζίδης, ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, για όλα όσα συμβαίνουν με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, για την αποχώρηση του κ. Μπένου, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι οριστική πλέον από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Έχει όμως ιστορία και μέσα, φαίνεται ότι μέσα στο μήνα θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση. Πάμε τώρα στην Καβάλα, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καβάλας εκεί πέρα, τον Θεόδωρο Μουριάδη, για τα λασπούλτα κρινίδων, να δούμε τι γίνεται.
5: Θεραπείες, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν να κάνουν τόσο με δερματικές όσο με σκελετικές ασθένειες, αλλά και καλοπιστικές, διότι βοηθάει πάρα πολύ στην επιδερμίδα. Και μάλιστα ένα από το... Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον είναι και η τυποποίηση της λάσπης, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να την αγοράσει και να το κάνει στο σπίτι του. Πρόσφατα έχουμε κάνει και συνεχίζεται, τελειώνει δηλαδή φέτος, την ανακαίνιση όλου του χώρου, βάζοντάς το στο ΕΣΠΑ με χρήματα 3 εκατομμυρίων, ούτως ώστε και έχει γίνει πλέον η ανακαίνιση τόσο της δεξαμενής, όσο οι χώροι φιλοξενίας, διότι υπάρχουν και ξύλινα σπιτάκια όπου μπορεί κάποιος να μείνει, υπάρχουν ατομικές θεραπείες, εστιατόριο, καφέ. Γενικά είναι μια οργανωμένη κατάσταση και μάλιστα η προοπτική μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να λειτουργεί όλο το χρόνο σκεπάζοντας την δεξαμενή με ένα μεγάλο μπαλόνι. Από τότε που έχουμε ανοίξει τους δύο μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, έχουν περάσει περί τις 6.000 κόσμος, άτομα. Και αυτό που υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 250 άτομα την ημέρα. Έρχονται από όλες τις ηλικίες, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, είναι νέοι, και μπορώ να σας πω ότι από το 40% είναι νέοι άνθρωποι πλέον και αυτό αυξάνεται. Όπως επίσης και πάρα πολλοί επισκέπτες της πόλης. Διότι η Καβάλα, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ οδικό τουρισμό από την Βουλγαρία και από την Τουρκία, όπως και από την Ρουμανία, οι οποίοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των λασπολούτρων. Καταρχήν, πολλοί είναι παραλαμβανόμενες οι επισκέψεις τους και μάλιστα έρχονται, μένουν περίπου 10 μέρες εδώ. Τώρα δεν μπορούν να μείνουν στους χώρους φιλοξενίας που έχουμε, αλλά του χρόνου. Μένουν όμως στα ξενοδοχεία της περιοχής, ούτως ώστε να κάνουν τις θεραπείες. Αυτό λοιπόν που λένε όσοι έρχονται, ότι το χειμώνα δεν έχουν προβλήματα. Δηλαδή, αν είχαν προβλήματα, παραδείγματος χάρη πόνο στην ομοπλάτη ή στην μέση, ότι το χειμώνα τα προβλήματα αυτά ελαχιστοποιούνται. Και γενικά είναι αυτή η ευεξία που νιώθει κάποιος μέσα στον πυλό. Είναι μια περίεργη αίσθηση στην αρχή για όσους δεν έχουν κάνει, γιατί αυτό τι είναι, είναι ένα μείγμα ιαματικού νερού που βγαίνει από κάτω και πυλού. Λυπίζει να το δοκιμάσετε, έχει η άνοση, είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν βουλιάζεις μέσα και αυτό που όλο σου το σώμα λύφεται με τον πυλό, τρίβεσαι, είναι, πώς να σας πω, σαν να κάνετε καταρχήν και τίποτα να μην έχετε, peeling.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Καβάλας, ο Θεοδωρός Μουριάδης, για την εικόνα στα λασπών, τα κρινίδων και το τι θα συμβεί και του χρόνου, και όλα αυτοί που γραμματίζουν. Ο Παναγιώτης Ζούγας έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής, την εξαιρετικά Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ποιήτρια, την Elizabeth Gurridge Grant, ή όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, ως με το καλλιτεχνικό της όνομα, την εξαιρετική Lana Del Rey. Απολαύστε την και αύριο, αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Επιστρέψαμε από την άδεια, την καλοκαιρινή, από την δεύτερη, τη μικρότερη δόση. Και δεν, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα πρωταθλήματα. Και τώρα να δούμε τι είχαμε αυτή την εβδομάδα που λείπαμε και τι θα ακολουθήσει. Είναι η αθλητική ενημέρωση από, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με την Ερμιόνια Δαμίδου να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου από το πρωί. Την έχουμε εδώ και θα κλείσει μαζί μας. Και ο Φώτης Ζέντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Και το γεγονός το οποίο κυριαρχεί είναι ασφαλώς η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, του καλύτερου Έλληνα παίχτη, θα έλεγα ίσως των τελευταίων δεκαετιών, όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Και γι' αυτό έχουμε και αντιδράσει από οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά ο ίδιος ο παίχτης και εσύ συνάστασαν στη θέση του, δεν θα έπαιρνε τέτοια ευκαιρία να πας να παίξεις στην Bundesliga, εκεί όπου θα ανταμώσει και τον Καρέτσα σε μια ομάδα η οποία αποδεδειγμένα εξελίσσει παίκτες και στη συνέχεια τους δίνει στο πιο πάνω σκαλί. Βλέπεις ομάδες όπως η Bayern, η Real, εκεί πουλάει η Dortmund τους επιτυχημένους παίκτες της. Είναι μια τεράστια αλλαγή αυτή για τον ΠΑΟΚ που θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά και τα 30 εκατομμύρια τα οποία θα πάρει από τη μεταγραφή, έτσι ώστε να ενισχυθεί, να καλύψει το κενό. Θα πάρει, που διάβασα, και κάτι δανεικούς από την Dortmund. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα η μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ από οπαδούς της ομάδας. Αυτά όμως νομίζω ήταν μια άλλη εποχή. Τα θυμάμαι στη μεταγραφή του Βενετίδη στον Ολυμπιακό. Δεν είναι για τώρα, γιατί τώρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και όλοι ξέρουμε ότι ένας παίκτης όταν φτάνει σε ένα επίπεδο αναγκαστικά θα πάει στο πιο πάνω. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και μιλάμε για ένα συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που δεν μπορεί να το δώσει ο ΠΑΟΚ συν τις προοπτικές εξέλιξης, γιατί άλλο ελληνική Super League και άλλο γερμανική Bundesliga. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε το Super Cup, τον τελικό, με τον Όφη να παίρνει το τρόπαιο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από την ΑΕΚ με ένα 0, έκανε την ανατροπή 1-2, 2-2 και στη συνέχεια το πήρε στα πέναλτι. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του Όφη. Την προηγούμενη φορά πάλι ήταν στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ήταν για το πρωτάθλημα 24-25 που είχε γίνει στις αρχές του 26, το ψάχναμε πριν από μισή ώρα, όπου ιτήθηκε με 3-0. Αυτή τη φορά τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε το τρόπαιο και τώρα να δούμε τι θα κάνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει. Ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν να δώσουν όλες οι ελληνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει αποκλειστεί από το Champions League, από τον, τώρα χωρίς να θέλει να υποτιμήσει την ομάδα, από τον Όφη της Ολλανδίας, από την Nijmegen, χωρίς να παίξει καθόλου, δηλαδή 40 λεπτά έπαιξε ποδόσφαιρο Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια. Θα έλεγα ότι είναι τιμητικό ότι αποκλείστηκε με ένα γκολ διαφορά μόνο και αυτό στην παράταση. Δεν τα πήγε καθόλου καλά. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Anderlecht. Η Anderlecht ήταν καλύτερη ομάδα. Θα του στοιχήσουν οι δύο αποβολές, θα λείπει και ο Κωνσταντέλιας. Τρεις παίκτες μείον θα έχει στα παιχνίδια με την Μπραν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πέρασε την ΤΣΣΚΑ 1948 και παίζει με ομάδα από την Τσεχία, όπου είναι βαθμήματρα ένας αντιπλή, θα λέγαμε, για τη χώρα, αφού είναι απέναντι σε αντίπαλο που κυνηγάμε στη 10η θέση της UEFA. Και η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λέφη της Σόφιας, η οποία δεν είναι κανένα μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που πριν 3 χρόνια απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Η ΑΕΚ θα μπει πρώτη στο χορό αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ είναι το παιχνίδι το οποίο θα

Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το Europa League, όπου ο Όφη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 20 του μηνός, την Πέμπτη. Αυτό το παιχνίδι είναι για το Europa League, εκεί όπου στους ομίλους έχει περάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Για το Conference League τώρα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ να παίζει με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο την Πέμπτη. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι αρκετά περίεργο μετά τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και το άλλο παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με την Χράντεκ Κράλοβε, ομάδα απέναντι της Τσεχίας, στις 9.30. Όπως είπαμε, εδώ είναι διπλό, θα είναι το όφελος ή η ζημιά για την Ελλάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ως τώρα δεν έχει δείξει κάτι, δεν έχει δείξει μια σταθερότητα, πέρασε βέβαια δύο γύρους, αλλά πέρασε απέναντι σε πιο αδύναμες ομάδες και πέρασε στα σημεία. Αν και εφόσον έχει την βελτίωση και με τις μεταγραφές που έκανε, τότε θα έχουμε, θα λέγαμε, σίγουρα 4 ομάδες στους ομίλους και να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Βασικά αυτό μας ενδιαφέρει, να έχουμε 5 ομάδες στους ομίλους και για να μην κοροϊδευόμαστε, στο Champions League αυτό που μετράει είναι τα χρήματα, όπως και στο Europa. Το Conference League είναι πολύ πιο εφικτό στόχος για τις ελληνικές ομάδες. Αποδείχθηκε και με τον Ολυμπιακό, πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο, και με την ΑΕΚ που πέρυσι, θα λέγαμε, αυτοκτόνησε με τη Ράγιο Βαλεκάνο, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελικό. Αυτά όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, με ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά Σάββατο 22 του μηνός και Κυριακή 23 είναι τα πρώτα παιχνίδια. Πριν από αυτό όμως έχουμε το κύπελο, το οποίο αφορά και τις ομάδες της περιοχής μας, όπου έχουμε νέα και από εκεί, μεταγραφές. Να πούμε ότι τα παιχνίδια τα πρώτα θα γίνουν χρονικά σήμερα. Στις 5 η ώρα έχουμε Καλυθέα Λάρισα, στις 6 η ώρα Γέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 η ώρα Ηρακλής Βόλος. Αύριο έχουμε στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Στις 19 του μηνός έχουμε Ζάκυνθος και Φυσιά στις 5. Η ίδια ώρα ο Νέστος θα υποδεχτεί τον Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια αυτά, να θυμίσουμε. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 4 το Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 έχουμε τον ντέρμπι της περιοχής, της Βόρειας Ελλάδας θα λέγαμε, τον Πανσεραϊκό, να παίζει με τον Πανθρακικό σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα γίνει στις 7 η ώρα. Θα έχουμε και επικοινωνία με τον Βασίλη Αναστασιάδη αύριο ή μεθαύριο πριν τον αγώνα για τα τελευταία νέα. Και στις 24 του μηνός, από ό,τι βλέπω, θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό, είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι σε αυτή τη φάση, στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Όσες ομάδες προχωρηθούν θα δώσουν άλλον ένα αγώνα νοκάουτ και όσες περάσουν θα παίξουν τα παιχνίδια στον ενιαίο όμιλο, στο League Pace, όπως το λένε πλέον, το κυπέλλο Ελλάδος, το οποίο προσωπικά καθόλου δεν μου αρέσει, γιατί δεν δίνει καθόλου ελπίδα στις μικρές ομάδες. Είναι για να κάνουν προπόνηση μεγάλες, να μην παίζουν τώρα το καλοκαίρι, και να κάνουν προπόνηση μετά, μέχρι να παίξουν μεταξύ τους από τη φάση των 8 και μετά. Πολύ σπάνια θα έχουμε κάποια έκπληξη. Και φέτος είχαμε μόνο ομάδες στη Super League. Αν το είδαμε από τις φάσεις των, από τους 16, νομίζω μια ομάδα ήταν της Super League 2 στο κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε. Και αν το πήρε ο Όφη, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ότι οι μεγάλοι ήταν στην άλλη σειρά όλοι μαζί και χτυπήθηκαν μεταξύ τους. Να πούμε ότι τα παιχνίδια του κυπέλου θα τα μεταδίδει τόσο η Eurosport βέβαια, όσο Sky, όσο και διαδικτυακά στο monoballa.gr μπορούν να δούμε κάποια παιχνίδια, και στο Sky Hybrid για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Δεν είναι προγραμματισμένη μετάδοση για το Νέστος Καλαμαριά, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Πανσεραϊκός Πανθρακικός, που είναι στις 7 η ώρα την Τετάρτη.
Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τον Καντάβε, ολοκλήρωσε την μεταγραφή, η ομάδα της Χρυσούπολης. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανσεραϊκό, ο οποίος από τον οποίο έφυγε ο Μπρουκς, ο οποίος γύρισε ξανά στην Νότια Αφρική. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δείχνει να έχει πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ, ισόπαλος 2-2 με τον Άρη στο φιλικό παιχνιδί, το οποίο έγινε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε άδεια, γι' αυτό δεν είπαμε κάτι. Κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ Β, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα εγγραφής και ο ίδιος ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα έχει ένα γεμάτο ρόστερ και ασφαλώς είναι και το φαβορί για την... είναι όπως λέγαμε το φαβορί, ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Από τον Έστω επίσης αποχώρησε ο Σιδηρόπουλος μετά από μια τριετία στους Καβαλιώτες και επίσης να πούμε ότι για τα τηλεοπτικά του Super League 2 δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ακούγεται για την ΕΡΤ, αλλά ακόμη δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, δεν ξέρουμε εάν θα ανακοινωθεί αυτό, αν η ΕΡΤ θα μεταδώσει τα παιχνίδια του Super League 2 για την επόμενη χρονιά. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια του Κυπέλλου για τους διαιτητές που τα διευθύνουν, ο Τωμαράς από τη Θράκη είναι ο διαιτητής του Νέστος Χρυσούπολης από Όλο Καλαμαριάς, με τον Ναυρίδη από το Κιλκής και τον Χρυσαΐδη από τη Χαλκιδική να είναι η βοηθή, ενώ το Πανσαραϊκός Πανθρακικός, ο Γκαϊτατζής από τη Δράμα, όλοι οι τριάδες είναι από τη Δράμα, Ζήρδας και Δημητριάδου είναι αυτοί που θα διευθύνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα να πάμε λίγο στον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα τον Τσίλεν, τον Νιγηριανό, ο οποίος προπονούνταν με την ομάδα. Ο Πανθρακικός, ο οποίος το φιλικό που έδωσε με τον Έστω, 1-1 είχε έρθει το παιχνίδι στη Χρυσούπολη, 0-0 στην Κομωτινή. Δοκίμασαν αρκετούς ποδοσφαιριστές οι δύο προπονητές, τόσο ο Τίμος Καβακάς όσο και ο κύριος Γεωργιάδης, και ο οποίος ξεκίνησε με τον Παϊτέρη κατά τα δοκάρια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μένει να δούμε τώρα, περιμένει το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, δύσκολο παιχνίδι που, όπως είπαμε, το φαβορεί ασφαλώς και είναι η ομάδα των Σαρών, ο Πανσεραϊκός. Πάμε λίγο και στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου 1-1 ισόπαλο το φιλικό προετοιμασίας του ΑΟΚ με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο 55ο λεπτό ο Λάτα για τον Ορφέα, ο οποίος έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές, προηγήθηκε, ενώ η Ξάνθη ισοφάρισε στο 26ο λεπτό με τον Κοσμά Γκέκα. Δοκίμασαν και αρκετούς βέβαια ποδοσφαιριστές, λογικό είναι, όλοι οι προπονητές των δύο ομάδων, και ο κύριος Ανιπαντάκης και ο κύριος Καζεπίδης. Τώρα από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Ελπίδα Σαπών προπονητής θα είναι ο Παναγιώτης Μπουνάτσος. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια ο Βασίλης Χαριτόπουλος αποχωρεί από τον πάγκο της Ελπίδα Σαπών, θα λέγαμε θρύλος της ομάδος πλέον, με 26 χρόνια, με χαρές και με λύπες για την ομάδα της Ελπίδα Σαπών. Από εκεί και πέρα, σε ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλική αναμέτρηση, κέρδισε με 3-6 ΑΟΚ των Βύρων Καβάλας, σε άλλα φιλικά που είχαμε. Επίσης, ο Ακιντούμπε, ο οποίος τραυματίστηκε, επιθετικός, προβλήθηκε σε επέμβαση στο μενίσκο, 2 μήνες εκτός, απώλεια για την ομάδα της Καβάλας, για το πρωτάθλημα της Γερμανικής, ενώ ο Βασίλης Παπαδόπουλος και επίσημα ανακοινώθηκε από τη Δόξα Δράμα σημαντική μεταγραφή για τους Δραμηνούς, που όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο στόχος είναι η άνοδος. Λοιπόν, και όσον αφορά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει οι ομάδες, μια συναυλία με το Σότι Βολάν ήταν διοργανώσει ο Ορφέας Ελευθερούπολης, η οποία ακυρώθηκε, έβγαλε ανακοίνωση ο Ορφέας ότι
Εχμές για την ακύρωση από τον Σόντι Βολάνη, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ ήταν στη Θάσο, και αμέσως μετά βγήκε ένα κείμενο από τον καλλιτέχνη, ο οποίος διαψεύδει ότι ακυρώθηκε από τους διοργανωτές και όχι από εμένα. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει για σε αυτή την περίπτωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και είχαμε και την παρουσίαση της φανέλας του Παθρατικού με έναν έξυπνο τρόπο στο Instagram, και από ό,τι βλέπω έχουμε ακόμη, με σταλιώνει ο χρόνος, 2 λεπτά, και να πούμε ότι θα περισσότερα και για το μπάσκετ που από αύριο. Σήμερα απλά κάνα μια αναφορά σε αυτά τα οποία δεν είχαμε αναφερθεί καθόλου την προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, και σίγουρα θα έχουμε και ρεπορτάζ, όπως και με τις αίρες θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρατικό. Η Ερμιόνη Αταμίβη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας, είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικίσιμα. Αυτή την ώρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικίσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται υποδός εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμιάνα, μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Δίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνεται η κατάσταση από αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος ο κ. Ζήσης Αγγελόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αγγελόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Δίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην ευθεία της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και αντιπεριφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλλιωτής, και εθελοντές όπως είπα και πριν. Οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς που κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
0: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Αυλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΑΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόθιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετώλο Ακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση με τον πιλότο να διασώζεται και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Από την Πάτρα, πράγματι το αεροσκάφος, να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η πυροσυλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Έτωλο Ακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατιγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τον είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρι για να πέσουν υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή, έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους, σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου, στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ίτυλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία τη Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολλής ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθευμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτυλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακες στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, σε υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολίζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, κύριος, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σελιά που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει φωτιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σελιά που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έθεσε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα, χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί οι πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την ΣΑΜΟ για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ηλεκτρικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Νίκο Γαλατούμ, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε δεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε με μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά, γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειές του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηδές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στην κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευσης στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάστασης των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα μου ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθμη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Σαλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι.
0: Καλό
5: μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης την υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση, ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΙΑ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενούς της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια... φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επιστήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλη και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου Βοίου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτης επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον, αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, ο κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοϊού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοίου και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ροδόπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζίνης Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του Ορειβατικού Συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί, θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντουζ, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπέων Γορτινίας. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπέων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρίου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινίας, αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρουμε μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται δίκη για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμοτή-Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
11: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς οι ιερός ηλιαδίστακτοι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμάτι, και ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει, Έσπασε και μια πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μια ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας διάρρηξης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
14: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως αναφέρεται στο Ernews Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, άλλησαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι τους στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα

0: πει περισσότερα σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον. Η κυβέρνηση ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Άγγι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην ελληνική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θέλει συνεχής για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για τη συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμέτρησης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη που θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών, μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των δαστικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. Οι συσκέψεις, ένα κύκλο συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι τις επιδόσεις της οικονομίας. Μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών. Το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του Καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το Πασόκ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
2: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το Πασόκ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το Πασόκ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Μάλιστα. Όμως, με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κερχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνη στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση, απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος.
4: Ναι.
3: Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν υπολογίζονται εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες στον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου. Σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια. Αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο. Έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες. Είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες. Ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που κυλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολιτιστή ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν μυντολευτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρησμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουν με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζέψουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, έχει αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταστάσιμο. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, είδαν τις φωτιές, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, συγγνώμη, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες όπου αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Ατμιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν σε διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει. Οι επίγειες δυνάμεις νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
0: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει στην επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να ξανασυνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια, μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
4: Υπάρχουν δύο μέτωπα ουσιαστικά. Στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η Διεύθυνση για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, αν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών για να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνστανούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται για το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη επλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Ρινιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευτούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
0: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να δω εδώ και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σύσκεψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
8: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
7: Ναι.
8: Φωτιά στα Σελήνια έχουμε. Έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης.
9: Από μέσα, εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσπαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές εστίες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
10: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Με έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκεται τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Τον συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερτ News. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο Δέσποινα Στυριοπούλου, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρηνα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
8: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από, από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα, να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζα αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
0: Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσιών πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε, ότι αφορά 2 διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα ας αυτής της κυριαρχίας της περιοχής όπου θερμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
14: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
13: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου, mm-hmm. και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή, μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη αν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
15: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο. Η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά, ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
16: Κάτι όμως που δεν
15: είναι.
16: Ναι,
15: γι' αυτό λέω, η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω, ούτε αυτή είναι μία αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά παραθαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγια Κάλλας οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναουτόγλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει. Από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβει στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου στον Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
16: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύβηση στο Ευρωπαϊκό. Κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ. Ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά. Σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι. Οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην Μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύβηση και στο στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανού Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό, όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του στίβου, όχι στο αγώνισμα του στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Εμμανουήλ Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
17: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω μη πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός Superstar Μόντο Ντουμπλάντις με επίδοση 6 και 15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
18: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίε και ο προάβλης χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα τη Διεθνή Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για τι δύο εστίε πυρκαγιών που ξέσπασαν χθε το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην κακή βίγλαση Ελληνίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων τη οδού Ανδρομάχη και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε νεκροί έξω από το σπίτι του. Για το περιστατικό, οι εξωματικοί τη ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικέ καταθέσει και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξει. Άμεση ήταν η δομεξή κινητοποίηση των αγκριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου Καβάλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλλεφτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτή διεθύμνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, κάψη απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση ψυσταριάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου, πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια ωστόσο ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν έτολο Καρνανίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
1: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές, το βράδυ που έγινε η καταστροφή, δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της Παναγίας, της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραβοστάση, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίζονται οι περισσότερες, εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
0: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Τον νησιό αντιπεριφερειακή Λακωνία, ο Θόδωρος Βερούτης, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρά Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
3: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
14: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, σήμερα.
3: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
0: Εκτός συνόρων, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
14: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν οι 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στο στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα, είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και, στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στανά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια, όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
0: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
14: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή. Μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τα δηληστήρια, να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως που θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, δηλαδή, όταν λέω βουτιά, ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές ή παραγωγή ρεύματος.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκια Θανασόπουλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
4: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
0: Οπότε προσοχή λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
14: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερμιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
6: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες, πριν αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
0: Και από την Κολομβία να πάμε στη Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό, Δέσποινα, γιατί.
14: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέξεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν πρόκειται να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 νότιο-κορεατών στρατιωτών μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Ντόρτμουντ.
2: Ακριβώς, ήταν χτες. Ουσιαστικά επισημποιήθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Ντόρτμουντ. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. ΠΑΟΚ, υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια βδομάδα πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και εκνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη, τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη, πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή, ανακοίνωσε τον Αλβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθλης Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτ Σούπερ Λίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
0: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι, όλοι στην Αγγλία.

0: Νεφώσεις, με σποραδικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Στον Ζημιών. Η διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του συνεχάρει τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, ενώ άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Τα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Και στα δύο περιστατικά δεν απειλούνται οικισμοί. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει το Πασόκ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Σιλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ζωντανά είμαστε μετά από μία εβδομάδα που έχουμε να τα πούμε. Σας έλειψα, μου λείψατε σίγουρα πάντως, όπως και να το κάνουμε. Αυτή τη βδομάδα θα είμαστε μαζί κανονικά. Είναι ακόμη Αύγουστος, θα υπάρχουν αυτά. Πότε λίγο να ξεφύγουμε, πότε λίγο παραπάνω, κάπως έτσι. Ωστόσο, ο Σεπτέμβρης έρχεται σιγά σιγά και θα μπούμε όλοι μας μέσα στα παπούτσια μας. Κυριολεκτικά όμως. Χαίρετε λοιπόν, φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες. Συντονίζονται αυτή την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και έχετε φυσικά τη δυνατότητα.

Τότε να μας ακούτε είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε από τις συχνότητές μας, οι οποίες είναι για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου στους 101 των FM μας βρίσκεται, στο υπόλοιπο κομμάτι του στους 103 και 5 μας αναζητάτε, για τη Ροδόπη και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για την Καβάλα και τη Δράμα στους 96,3 και για τις Σέρες στους 101,5. rteco.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε διαδικτυακά, κυριολεκτικά όπου κι αν είστε, έτσι παίρνετε το ραδιόφωνο μας σας, μαζί σας. Τι θέλει διαδίκτυο, τίποτα παραπάνω. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Λίγοστες και οι συνεντεύξεις, όπως ξέρετε αυτό το διάστημα η πλειοψηφία των καλλιτεχνών είτε ξεκουράζονται, είτε κάνουν τις διακοπές τους, είτε τις συναυλίες, τα tour αντά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή η εβδομάδα μία θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα όμως φίλες και φίλοι, να αυτό το απόγευμα στην παρέα μας με τραγούδια που έρχονται από διαφορετικές εποχές, με διαφορετικούς ήχους και διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά θα μπορούσα να πω ότι έχουν κάτι κοινό, μιλούν για όσα μας ακολουθούν, για τον έρωτα, για την απουσία, για τη μνήμη, την ελευθερία, το ταξίδι, για εκείνες δηλαδή τις στιγμές που η μουσική λέει για εμάς όλα όσα εμείς δεν βρίσκουμε εύκολα λόγια για να τα πούμε. Και ξεκινώ με λίγες νότες, ένα πιάνο, μια κιθάρα και μια φωνή που μοιάζει να μιλάει σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται ήδη μακριά. Εκεί αναφέρεται ή επικεντρώνεται καλύτερα το τραγούδι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε από τους Rolling Stones, μια σπουδαία μπαλάντα. Ήταν 1973 σαν σήμερα, όταν μας χαρίσαν οι Rolling Stones αυτό το τραγούδι για μια σχέση που έχει φτάσει στο τέλος της, αλλά το συναίσθημα δεν έχει τελειώσει ποτέ.

Να, για εκείνο το αντίο που δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, γιατί μέσα υπάρχει ακόμη αγάπη, υπάρχει μνήμη, υπάρχει το συναίσθημα. Και από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι που έχει μέσα του κάτι από εκείνη την ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί στα πόδια του και να πει μέχρι εδώ. Οι Όναρ συναντούν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο «Δεν χρωστάω σε κανένα». Καλά, είναι ένας τίτλος, φίλες και φίλοι, που ακούγεται σαν δήλωση ανεξαρτησίας, αλλά πίσω από τις λέξεις, σκεφτείτε το, υπάρχει κάτι πιο βαθύτερο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη να μην χρωστάμε σε κανέναν εξηγήσεις για όσα νιώσαμε, για τις επιλογές μας, για τις ήττες, τις μικρές μας νίκες και όχι μόνο. Από το 2000 και από το άλμπουμ Αλαντίν.

Η συνέχεια με μια από τις πιο χαρακτηριστικές δυναμικές μπαλάντες της δεκαετίας των 90, ένα τραγούδι που γράφτηκε για την αγάπη όταν αυτή έχει πληγωθεί αλλά αρνείται να πεθάνει, γραμμένο από τον Τζον Μποντζόβι το 1994. Και μπορεί εδώ να ξεκινάει σε μια προσωπική εξομολόγηση το κομμάτι, όμως πολύ γρήγορα γίνεται κάτι που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε, δηλαδή εκείνη η κατάσταση όπου ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή μας αλλά εξακολουθεί να κατοικεί μέσα στη σκέψη μας.

Το επόμενο τραγούδι χρησιμοποιεί τη θάλασσα σαν μια μεγάλη μεταφορά για τη ζωή, μπορώ να πω, την περιπλάνηση, την απώλεια αλλά και την αναζήτηση μιας ταιριάς. Είναι έτσι κι αλλιώς η θάλασσα στα ελληνικά τραγούδια, φίλες και φίλοι, δεν είναι ποτέ μόνο θάλασσα, είναι και δρόμος, είναι και φυγή, είναι και μνήμη, είναι και ταξίδι. Και θα έλεγα όπως ότι είναι και καθρέφτης όπου ο άνθρωπος μπορεί να δει τον εαυτό του. Ένα τέτοιο τραγούδι γράφει ο Νίκος Πορτοκάλογλου το 2001 που μοιάζει με ταξίδι σε ανοιχτή θάλασσα. Μια θάλασσα ωστόσο σκοτεινή και αγριεμένη που πραγματικά δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

Να, κάπως έτσι πιθανά να είναι και η ζωή. Να ξεκινάς δηλαδή έχοντας την αίσθηση ότι ξέρεις που πηγαίνεις και στην πορεία να ανακαλύπτεις ότι η διαδρομή εκείνη έχει αλλάξει. Είναι, μάλλον είναι εκείνη που σε έχει αλλάξει, θα μπορούσε να πει κανείς. Όσο για το επόμενο, ένα τραγούδι για την αγάπη που επιμένει ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει. Από εκείνα τα πολύ μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 80, που χρόνια μετά, το 2000, οι Scorpions μας το ξανασύστησαν μέσα από μια διαφορετική μουσική προσέγγιση, με μια ματιά διαφορετική, συνεργαζόμενη με την φιλαρμονική του Βερολίνου, των 100 μελών, και βάλε σε ένα σπουδαίο άλμπουμ.

0: Τι σπουδαίο άλμπουμ και τη σπουδαία συναυλή ήταν αυτή, βέβαια, που ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε. Μπορείτε να τη βρείτε και σε ψηφιακό υλικό, να τη δείτε δηλαδή, και στο διαδίκτυο λογικά θα υπάρχει. Και λέω το λογικά γιατί τελευταία δεν το έψαξα. Παλαιότερα υπήρχε. Εγώ το έχω να φανταστείτε και σε DVD αυτή την παράση που είναι καταπληκτική. Λοιπόν, είμαστε στα 31, σχεδόν 32 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά τη μουσική μας παρυπλάνηση.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, περιφερειακό πρόγραμμα, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου κάθε απόγευμα. 4 με 5 εκτός από αργίες, από άδειες και τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κάναμε μία βόλτα σήμερα στο χώρο της μουσικής και θα γυρίσουμε, θα πάμε στη δεκαετία του 90 τώρα, σε μία μπάντα που είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνόφωνη ροκ σκηνή. Αναφέρομαι στους Αχαιούς, δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Εμφανίστηκαν σε μία εποχή όπου πολλά ελληνικά συγκροτήματα αναζητούσαν ένα διαφορετικό ήχο. 1998 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο 49 και 19, όσο δηλαδή διαρκούσε συνολικά το άλμπουμ αυτό, και ανάμεσα στα τραγούδια υπάρχει και τούτο. Έχει τον τίτλο «Υγρή πτήση», ένα κομμάτι που είναι γεμάτο με εικόνες, γεμάτο με κίνηση, φωτιά, άνεμο και την ανάγκη για φυγή. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Κωνσταντινόπουλου.

Να, είναι αυτό το παράξενο συνέστημα της ελευθερίας που θέλεις να φύγεις ακόμη και αν δεν ξέρεις ακριβώς πού θέλεις να πας. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που οι αρχαίοι ήταν αυτοί, έτσι σημειώστε τους, οι γρυπτίστοι το τραγούδι. Ένα τραγούδι έρχεται που μοιάζει να βγαίνει από ένα όνειρο, από έναν κόσμο που υπάρχει κάπου ανάμεσα στη φαντασία. Περιέχει και τη μνήμη, περιέχει και τη νύχτα, όλα αυτά τα στοιχεία των ξύλινων σπαθιών σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ατλαντής» από το άλμπουμ «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου». Ήταν νομίζω το δεύτερο άλμπουμ τους, κάπου στο 94-95 είχε κυκλοφορήσει. Παύλος Παυλίδης στο επίκεντρο

0: anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ δράματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Κάναμε ένα ταξίδι όπου, σε ένα φανταστικό κόσμο όπου η πραγματικότητα μπλέχτηκε με το όνειρο, και τώρα θα πάμε σε μια σπουδαία ταινία για τους φαν κυρίως του είδους, μια σπουδαία ταινία western, Μεγάλη Μονομαχία, ο τίτλος της, 1973, και μιλάμε εδώ για μια ταινία όπου είχε συμμετοχή ο Bob Dylan. Η σκηνοθεσία ήταν από τον κορυφαίο σκηνοθέτη, τον Sam Peckinpah. Η ταινία ξεχώρισε για την λυρική αλλά και βίαιη, αν θέλετε, αποδόμηση του μύθου της Άγριας Δύσης, καθώς και για το θρυλικό soundtrack που κυκλοφόρησε αργότερα. Και περνάνε κάπως τα χρόνια και έρχονται οι Guns N' Roses και μετά από αρκετές δεκαετίες μάλιστα παίρνουν στα χέρια τους αυτό το κομμάτι και το μετατρέπουν σε έναν ύμνο του δικού τους ήχου.

Το ταξίδι μας θα συνεχιστεί και αύριο με μια σειρά από ελληνικά και ξένα τραγούδια που τόσο αγαπήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, νεότερα και παλαιότερα. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου. Γιάννης Κερλίδης στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Αύριο λοιπόν και πάλι περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των

Θελοντές στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας νωρίτερα σήμερα, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Το νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ενός 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, ως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της Κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν τα διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένινα Δούρου, αναφέρει σε ερώτηση σε ανακοίνωσή της απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, η αξιωματούχη της οποίας απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε απευθυνόμενο στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς
μεμονωμένες κατηγορίες.

0: καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡ 3.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης.
3: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

Νέλη Φουρτάδο, say it right. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε το σωστό πράγμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας διάθεση, με καλή ενέργεια και κυρίως με ψυχραιμία να μεταφέρουμε οποιαδήποτε είδηση, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε, εδώ που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία, στο Summer Edition. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Πού είναι το χειροκρότημα, ρε εσύ Χρήστο? Εγώ φταίω, δεν το έβαλα. Σε χειροκροτώ όμως, να ξέρεις. Χειροκροτώ και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ηρεμία. Δευτερίτσα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερίτσα. Όχι όμως μία οποιαδήποτε Δευτέρα. Η Δευτέρα μετά το 15 Αυγούστου. 17 του Αυγούστου. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από Καλαμαριά με μηχανή φυσικά πάντα έφτασα σε 7 λεπτά, πετώντας ήρθα δηλαδή, δεν είδα κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Τα έχουμε ξαναπεί και για να σας βάλουμε κατευθείαν στην παρέα, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, αν έχετε ξεμείνει και εσείς εδώ στην πόλη ή οπουδήποτε μας ακούτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια στο Viber στο 6930-078-228. 17 του Αυγούστου και γιορτάζει, σου λέει, σήμερα ο Θύρσον και ο Μύρονας. Πολλά γλυκά. Εμείς φάγαμε όμως το γλυκάκι μας, γιατί γιορτάζει ο δικός μας, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε τώρα. 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση, στο αδελφάκι μας τον 958. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξύπνησα, λέει, να πάω στη θάλασσα και τι να δω, τελικά δουλεύω. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η άδεια, αν ήρθε. Και αν τελείωσε πάλι, θα έρθει και κάτι άλλο. Ας τα βλέπουμε έτσι θετικά. Και η σάλα με υγεία, λοιπόν, για όσους τελείωσε η άδειά τους. Για άλλοι που, για εσάς που περιμένετε να ξεκινήσει, τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερα ο Σεπτέμβρης είναι μήνας για διακοπές. 52 εβδομάδες, λέει, ο χρόνος. Έπρεπε να βάλετε σε όλες τις Δευτέρες. Δεν ξέραμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε με όμορφα κομμάτια, να σας πούμε τα νέα και του Σαββατοκύριακου, αλλά και της εβδομάδας που έρχεται και γενικότερα οτιδήποτε έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε μουσικάρες. Ιδού και η απόδειξη. Α, να καλησπέρισω τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται στην παρέα μας και μου στείλε εδώ τώρα μηνυματάκι. Φιλιά στο άκου να δεις. Φιλάκια πολλά, Στέλλα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο να εορτάσατε τους δικούς σας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, όποιος γιόρταζε. Εμείς θα πούμε και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου χρόνια πολλά, ξανά μανά, την οποία την αγαπώ πολύ και το ξέρει και της εύχομαι τα καλύτερα. Στη Μαρία τη Βασιλιάδου που επίσης γιόρταζε, στον Παναγιώτη τον Μανή που επίσης γιόρταζε. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν? Ελπίζω όχι. Σε εσάς όλους εκεί έξω που γιορτάζατε, τους Παναγιώτηδες, τον Μάριο, την Μαρία, τη Δέσποινα, όποιοι είχατε τη γιορτή σας, ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά σου λέει, αν δεν υπήρχε το Σαββατοκύριακο, θα ήμουν 7 κιλά πιο αδύνατη. Αυτή είμαι εγώ, διότι πάλι το Σαββατοκύριακο, ό,τι χάνω μέσα στην εβδομάδα, τελείωσε αυτό ήταν. Ξαναμπαίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Άντε, λέει, να τελειώσει και ο Αύγουστος, οι έρωτες και τα πανηγύρια, διότι έχουμε να μαζέψουμε και σιγά-σιγά ξύλα για τον Τζάκι. Αυτό αφορά τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή κίνηση δεν έχουμε, σαν να είναι άδεια ακόμα η πόλη. Νομίζω ότι ακόμα αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια σχετικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε, από την επόμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψει ο κόσμος. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, διότι το μελτέμι εξασθενεί, άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ και για να μην σας κουράζω και για αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, παρόμοια θα είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, αίθριος ο καιρός με θερμοκρασίες από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο, δηλαδή θα φτάσουμε και 36 από ό,τι βλέπω μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οριοθετήθηκε στα καλά νέα της ημέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12 το μεσημέρι για την κατάσβεση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και φυσικά πάντα εθελοντές. Και επειδή πήγα στην περιοχή, αναφέρομαι στην πυρκαγιά τη μεγάλη της Πέμπτης στη Σίβηρη, και στη Σίβηρη και στη Φούρκα, το μεγάλο κακό απεφεύχθη, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την κατάσβεση της φωτιάς, όπως ήταν φυσικά και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και γενικότερα και η ιδιωτική πρωτοβουλία και. Πραγματικά το μεγαλύτερο κακό, πιστέψτε με, απεφεύχθη. Λοιπόν, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη, επιπέδου 3, για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος, όχι όμως η Χαλκιδική. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με ένα θρυλεράκι από Michael Jackson, διότι έχουμε καιρό να το ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θέλουμε να μας μιλήσετε στο 2313 338 420, να μας πείτε τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θέλετε.

Το έχω αυτό το κακό. Τι να κάνουμε. Τραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τελευταίο, λέει, 15ήμερο του καλοκαιριού. Αδέλφια χειμωνάκηδες, επιτέλους τελειώνει το μαρτύριο. Μην νομίζετε, ο Σεπτέμβριος θα είναι θερμός. Εγώ απλά σας το λέω. Αν σε πάρει, λέει, μαζί στο πανηγύρι στο χωριό, σημαίνει ότι σε βλέπει σοβαρά. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε και πανηγύρια. Όλα θα σας τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε έτσι κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι θερμοκρασίες όσο περνάει η εβδομάδα θα αυξάνουν, θα ανεβαίνουν. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πώς περάσατε το 15 Αυγούστου, θα πάω στο viral βίντεο του 15 Αυγούστου, συγκεκριμένα στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μιλοποτάμου. Ανήμερα του 15 Αυγούστου, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια, η Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως Καρίνα των Ανογιανών, εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την έβαλαν εκεί να χορέψει πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μία μοναδική εμπειρία. Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία της Καρίνας. Έχει μία πλούσια καλλιτεχνική πορεία, διότι υπήρξε και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνη. Η έμπνευσή της, άκου να δεις, για να επισκεφθεί τα Ανόγια προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο είχε ακούσει κάποια στιγμή στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια, γνωστό ως Αντάρτης της Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται για τους γνωρίζοντες στο οροεπέδιο της Νίδας. Η Καρίνα εργάστηκε 2 χρόνια για την κατασκευή αυτού του μνημείου, χρησιμοποίησε 5.000 πέτρες από την περιοχή, συνεργάστηκε με ντόπιους εργάτες και το μνημείο είναι ορατό μόνο από ένα αέρια μέσα ή δορυφόρους, διότι βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο υψόμετρο. Αυτή λοιπόν η αξιαγάπητη ψυχή, η Καρίνα Ιρέκ, που τα τελευταία χρόνια διαμένει πλέον μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, χόρεψε και πάλι γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική. Νομίζω ότι ήταν όμορφη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ που μας ακούς τώρα και έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέ με μια πανέμορφη γυναίκα, την Μπελίντα Καρλάιλ. Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ κατά κόσμο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958. Ή τη σβήνει τα 68 κεράκια. Λίγα λόγια για την Μπελίντα Καρλάιλ. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, 70-80, των Go-Go's. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σαν σόλο τραγουδίστρια. Τη γουστάρουμε, την αγαπάμε πολύ. Εννοείται, μας ακούει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα από τα πιο δημοφιλή της τραγούδια είναι το Ooh Baby. Heaven is a place on earth, έτσι.

Με βλέπει, τραγουδάω, γελάω, χορεύω, σου λέει τώρα τις δίνω μικρόφωνο, δεν τις δίνω, τι κάνω. Άρε Χρήστο Σιδερίδη, Χρήστο Σιδερίδη, φίλες και φίλοι στην τεχνική υποστήριξη, χειροκρότημα. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Καλή εβδομάδα, λέει, καλή νέα σεζόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Γενέθλια έχει αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Μπελίντα Καρλάιλ, εξού και το άσμα. Γίνεται 68 χρονών σήμερα και παραμένει φυσικά πανέμορφη. Και ο Γκίλμπι Κλάρκ όμως έχει γενέθλια σήμερα και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Guns N' Roses. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962, ο Αμερικανός κιθαρίστας, παραγωγός Γκίλμπι Κλάρκ γεννήθηκε στο Cleveland, στο Ohio. Υπήρξε κιθαρίστας του Αμερικανικού ροκ συγκροτήματος των Guns N' Roses για 3 ολόκληρα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Izzy Stradlin το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συμμετείχε σε άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως Lassie Snake Pit, Nancy Sinatra, Rockstar, Supernova και πολλά άλλα. Οπότε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πάμε λίγο Take me down to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Νάτος και ο φίλος μου ο Στάθης στην παρέα του, άκου να δεις, χειροκρότημα και από εμένα, λέει, και στον Χρήστο το Σιδερίδη, ο φίλος μου ο Στάθης, αλλά και στη Στέλλα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930, νάτο, 078, 2-2-8.

ροκάρουμε, τζαμάρουμε, γουστάρουμε, headbanging και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στα Άγουνα Δίσταν 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Και τώρα βλέπω στη στάση R3 στην R3 για την εκπληκτική Βίκη Λεάνδρος, η οποία συγκίνησε, ενθουσίασε το κοινό σε μια συγκλονιστική βραδιά. Μάλιστα, διάβασα στα πλαίσια φυσικά του Sunny Festival ότι κατέβηκε και στο κοινό και τραγούδησε με το κοινό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι έκλεισε η αυλαία και για το Sunny Festival 2026, το οποίο και φέτος φιλοξένησε πάρα πολύ έτσι δυνατά ονόματα. Βλέπε Waterboys, βλέπε Soul to Soul, βλέπε James Arthur και όχι μόνο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το παλικάρι. Πόσο περήφανη και πόσο τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αγωνιστική μέσα σε εισαγωγικά πάντα κόντρα με τον Ντουμπλάντης, αλλά και τις αναφορές στο Μίλτον Τεντόγλου και τον ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι οι αθλητές πρέπει να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Συγχρόνως, ναι, μεν είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, να παλεύει για την πρωτιά, για τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης. Είπε ότι είναι μαγικό, είναι απίστευτο. Ο Μόντο έτσι τον αναφέρει, έχει κάνει τεράστια ρεκόρ, ο κόσμος το χαίρεται, αλλά είναι σημαντικό για τους αθλητές να έχουν ευγενή άμυλα και αγάπη. Επίσης, είπε και προς τιμήν του ότι στεναχωριέμαι, λέει, που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο, εννοεί τον Τεντόγλου, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ενώ επίσης η κάμερα κατέγραψε τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης να αστειεύονται και να γελούν μεταξύ των προσπαθειών τους και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εξακολουθούμε, είπαμε, να είμαστε σχεδόν στην άδεια πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι όσο περνάει η εβδομάδα η θερμοκρασία θα αυξάνεται, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με την εκπομπάκλα και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Συνεχίζω με το συγκρότημα των Cream, διότι σαν σήμερα το 1968 για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Wheels of Fire, από τα πιο σημαντικά rock άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι επίσης και το πρώτο διπλό άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που γίνεται πλατινένιο. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, εμείς ακούμε το White Room για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 461 Ocean Boulevard ή αν θέλετε 461 Ocean Boulevard βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Θα παραμείνει εκεί κατσικωμένο στην κορυφή για 4 εβδομάδες και δημοφιλεί τραγούδια πάρα πολλά του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούσαμε, το I Sat the Sheriff. Ενώ επειδή σαν σήμερα επίσης το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτή την τεράστια τους επιτυχία, το Angie. Έτσι είπαμε να σβήσουμε όμορφα και ωραία την πρώτη ώρα της εκπομπής με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Οδεύουμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν 41 σπυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής.

0: επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε ήδη σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβρη να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Βούρου. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωση ότι η νέα σοβαρή εξέλιξη της δημοσίευσης των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας, διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών. Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ίου. Για την παροχή βοήθειας έσπευσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αλλιευτικό, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε και εσείς στην όμορφη παρέα μας. 17 του Αυγούστου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, στους δρόμους οδεύουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, διότι ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στην υπέροχη Κατερίνη, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στον παλιό Παντελεήμονα, στο νέο Παντελεήμονα. Και σήμερα λοιπόν ο Στέλιος ο Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέροντας μαζί του τη γνώριμη του ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Σήμερα Δευτέρα, 17 του Αυγούστου, θα τον απολαύσετε στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ενώ ακούσαμε και τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε από ό,τι έμαθα τώρα το 15 Αύγουστο, το Σάββατο, στα Πόζαρ, πάρα πολύ ωραία, στο Πόζαρ Πάρκ για την ακρίβεια. Αν δεν έχετε πάει στα Πόζαρ, βάλτε το έτσι στην ατζέντα σας, διότι εκεί κάνεις πολύ ωραία, φυσικά ωραίο φαγητό, αλλά και μπορείτε να κάνετε τα λουτρά σας, τα οποία είναι και ιαματικά και να σας βοηθήσουν και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία, είτε με ζευγάρι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους. Εδώ θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπαμε, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια. Ευελπιστώ να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και ηρεμία, θα πω εγώ. Λοιπόν, 2-3-13-3, please don't stop the music, baby. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στον 102-6930-078-228. Πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή μου για το Σαρδάμ, δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει.

Και εγώ όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι τίποτα. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά στην... Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει αυτό με τα Σαρδάμ. Είστε πολύ...

Και ο υπέροχος Lenny Kravitz, την όμορφη παρέα του Αγνοδί στον 102. Super love, super αγάπη για αυτό που κάνουμε, super αγάπη για τη μουσική, για τη χαρά. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Στο χωριό σου λέει και 6.30 το πρωί να πέσεις για ύπνο, θα ξυπνήσεις στις 7 ξεκούραστος. True story. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, μια χαρά ξυπνάς. Στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία και αυτά, ξυπνάς καζανοκέφαλος. Έχεις μια καζάνα απίστευτη. Θα μου πεις γιατί είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι, ακόμα και στην Καβάλα που πήγα, να στείλω ξανά την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα που μας ακούτε. Μια χαρά ξυπνάω, ξεκούραστη. Ίσως μου φταίει αυτή η πόλη. Ίσως αυτή η πόλη σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια μου λέει φύγε. Δεν ξέρω, θα την ακούσω, δεν θα την ακούσω, θα δείξει. Ακόμα λέει και με τα σαρδά μας κάνεις και περνάμε όμορφα. Ο φίλος μου Αντώνης, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εικάζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα πάλι θα είναι σχετικά άδεια, πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά κλειστά καταστήματα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τη γιορτή της, αλλά και τα γενέθλιά της. Αναφέρομαι στη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, η οποία έκλεισε τα 68 χρόνια και διαβάζω ότι βρέθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρέθηκε στην Κέρκυρα.

στις 11 του Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα παρατήρητη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε φυσικά το βράδυ της 16ης του Αυγούστου που είχε τα γενέθλιά της με ένα γλέντι στους κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας φίλων και συνεργατών της. Η Μαντόνα λοιπόν έφτασε, έχουμε το χρονικό, στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Ληστών, υπέροχη, και αν δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα, φυσικά να πάτε. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη διότι φορούσε και καπέλο και μαντήλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό εννοείται ελικόπτερο για τα Μετέωρα, άλλο υπέροχο σεληνιακό από αλλού, από άλλο κόσμο φερμένο μέρος, τα Μετέωρα, όπου μετέβει φυσικά προκειμένου να προσκυνήσει, ξαναεπιστρέφει στην Κέρκυρα και κατά την παραμονή της στο νησί της Κέρκυρας, εννοείται διέμενε σε πολυτελή βίλα, στο πεντάτη στην Κέρκυρα, σε έκταση λέει περίπου 49 στρεμάτων. Η βίλα διέθετε εννοείται πισίνα, πρόσβαση σε ειδική παραλία, ειδικό ντεκ, όπως κλείνω και εγώ βίλες, not φυσικά. Λοιπόν, το βράδυ των γενεθλίων της δεν επέλεξε όμως κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Κουραμάδες, στο χωριό αυτό της Κέρκυρας, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο. Η ομάδα της ήδη είχε φτάσει από τις 3 το μεσημέρι. Το μεζεδοπολείο εννοείται αυτό ανέλαβε την παρασκευή του φαγητού με το μενού να βασίζεται φυσικά αποκλειστικά σε ελληνικές γεύσεις. Φυσικά σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα. Ενώ διαβάζω ότι εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων σε κλασική γεύση βανίλια. Η μουσική εννοείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Μάλιστα υπήρχε ζωντανή μουσική. Εμφανίστηκε και η χοροδία Σαν Τζιάκομο, η οποία τραγούδησε και για τη Μαντόνα και ιταλικά και ελληνικά τραγούδια. Ακούστηκε και το δικό της τον Μπάμπολα και άσπρες κορδέλες και μαύρες κορδέλες και γενικότερα χαμός έγινε. Το πάρτι φυσικά απέκτησε ελληνικό χαρακτήρα διότι έσπασαν πιάτα, σηκώθηκαν για χορό, για κλέντι, ξεκίνησαν σου λέει από τις 10 και τελείωσαν στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή ήταν ευδιάθετη, φορούσε και ένα ωραίο στεφάνι. Μαζί της ήταν και φίλοι και συνεργάτες και φυσικά ήταν και ο σύντροφός της, 68 αυτή, 30 χρονών ο σύντροφός της, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ακίμ Μόρις, αλλά και τα παιδιά της. Μέχρι να σας πω, τα παιδιά θα φτάσει 7 η ώρα. Ο Ρόκο Ρίτσι, η Λούρδη, η Λιόν, η Μέρση Τζέιμς, η Δίδη με Στέλλα και Εστέρ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Μαντόνα αφού γιόρτασε, τα έσπασε, πέρασε τέλεια, αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο και πάμε να της πούμε φυσικά happy birthday και να την απολαύσουμε για τη συνέχεια καθώς θα βρίσκεται miles away.

Μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία, τα μικρά τα μας. Βέβαια, έτσι προδίδουμε και το πόσο χρονών είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Μαντόνα είχε γενέθλια, αυτή έγινε 68 χρονών. Τόσο δεν είμαι, Χρήστο Σιδερίδη, ακόμα και ευελπιστώ να γίνω φυσικά. Είχε γενέθλια αυτό το κορίτσι, τα γιόρτασε με τον 30χρονο σύντροφό της, να τα λέμε αυτά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν η Μαντόνα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και εμπρός επίσης στον δρόμο που χάραξε και η Οδύσσια, συνεχίζεται η φρενίτιδα τώρα. Θα πάω σε ένα κινηματογραφικό νέο με το Spider-Man, Brand New Day. Σαρώνει, σου λέει, στο box office με 2 δις δολάρια μόνο σε 21 ημέρες. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton έχει δείξει από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του και έχει δείξει ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής. Αυτό το ζευγάρι πια δεν λείπει από πουθενά. Αναφέρομαι στον Tom Holland, που είναι ο πρωταγωνιστής, εννοείται, είναι ο Spider-Man, και στην αγαπημένη του και φυσικά και γυναίκα της ζωής του και στην πραγματική ζωή, στη Zendaya. Η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Tom Holland στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια, αλλά who's counting, στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δις δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2 δις δολαρίων και φυσικά έπεται συνέχεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, εννοώ λίγο τύπου δίσκο τραγούδι, να ξέρετε ότι ευθύνεται ο φίλος μας ο Δισκόβιος και Δισκόβιος, το οποίο, ο οποίος ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα αφιερώνει φυσικά αυτό το τραγούδι σε όλους εμάς και σε όλους όσους αγαπάτε. Τι αγαπάτε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.

Λοιπόν, και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Without You βρίσκεται εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της Ελτρία, και εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σας θέλουμε όλους εδώ καθημερινά 5 με 7 σε αυτή την εκπομπή, και σήμερα εδώ είμαστε Δευτέρα 17 του Αυγούστου, και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αν μας ακούτε εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα που είναι υπέροχα, ο Στέλιος Ρόκος τραγουδάει σήμερα Δευτέρα δυνατά στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ παρέα με την Έλληνα Παναγιωτίδου. Επίσης, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και Μάικλ Τζάκσον, η ακτή Ρετζίκα διαβάζω δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία ποταμός επανομής εδώ στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, δύο τραγούδια δρόμος από εδώ. Σήμερα λοιπόν διοργανώνει η ακτή Ρετζίκα Μάικλ Τζάκσον Show, σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου στην επανομή. Αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, αλλά και να μην μας ακούτε στη Χαλκιδική, μέχρι τα Μουδανιά πάλι πόσο να είναι, 3-4 τσιγάρα. Τσιγάρα είπα. Τραγούδια δρόμος, όχι τσιγάρα. Δεν καπνίζουμε. Μόνο ακούμε μουσική. Λοιπόν, η κωμωδία Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, σε σκηνοθεσία του ιδίου, του Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το story, γιατί είναι ένα story που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς, είτε έχουμε παντρευτεί, είτε έχουμε απλά ένα σύντροφο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Λάρη και την Άλις, που αποφασίζουν να δοκιμάσουν να ξαναπαντρευτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή να αναζωπηρώσουν τη σχέση τους, ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Με οδηγό ένα εγχείριο για το σεξ, αναζητούν ξανά την ερωτική επιθυμία που είχαν χάσει. Πολλά sold out σε αυτή η παράσταση. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά θα ήθελα να δω. Sexy Laundry λοιπόν, σήμερα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Είτε μας ακούτε στα Μουδανιά, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 9 η ώρα, νομίζω ότι μια χαρά προλαβαίνετε και τώρα να ξεκινήσετε. Πάμε να ακούσουμε μία διασκευή.

αλλά κάθε μέρα δυστυχώς διαψεύδομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου, τον Χρήστο το Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, απογευματινό, χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, μουσικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο σήμερα της ημέρας Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Δευτέρας, και φυσικά όλη την εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

Τώρα μεταξύ μας έβλεπα στο Earth News το τελευταίο αντίο αυτή τη στιγμή στην Bonnie Tyler και φυσικά βλέπω χαραγμένο το Total Eclipse of the Heart. Εμείς θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από Δυτικές Συνοικίες. Κάνω μία ευχή, γιατί και εγώ κάνω μία ευχή κάθε μέρα να έχουμε υγεία, να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουν όλα όσο μπορούν καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, σημειώνοντας

0: και εξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός στον Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκίβρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλήτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. «Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν. 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9 σήμερα ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στη Σύφνο μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε και το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν 3 νεκροί. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σύφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατζαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση.

0: Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν αμέσως την άμεση δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνή σπειραπτία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

απλώς να βρίσκεται εκεί και να υπάρχει. Κι εκείνο τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει μαζί της.

στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία είχε αργήσει.

Και στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρα 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί και να πω καλό χειμώνα. Ήθιστε, όχι λέει ο Αποστόλης, όχι, όχι. Ήθιστε πάντως μετά το 15 Αύγουστο. Τον Οκτώβρη λέει καλό χειμώνα, λέει ο Αποστόλης. Τη Θεσσαλονίκη επειδή μπαίνει έκθεση, γι' αυτό ήθιστε ρε παιδί μου, επειδή έρχεται εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, γίνονται ανακοινώσεις. Ήθιστε δεν θα πω όμως αφού λέει και ο Αποστόλης. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, με μετάλλια σε κολύμβηση και στίβο, με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, με σύγκρουση ελικοπτέρου πριν από λίγο, με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, με μεταγραφές που πλήγωσαν την πόλη. Πριν από λίγο επίσημη πρεμιέρα για τον Άρη στο κύπελο, 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας περνά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, με 0-2 για την ακρίβεια εκτός έδρας, με γκολ του Νόα Φατιγκά και με αυτογκολ. Σε λίγο θα δούμε και την επίσημη πρώτη του Ηρακλή. Στις 9 ξεκινά ο Ηρακλής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Και αν θέλετε να πείτε και εσείς οτιδήποτε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

αφρικανικής σκόνης, χωρίς ακόμα όμως οι μετεωρολόγοι να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι χειρότερες μέρες. Από την Παρασκευή και μετά υπολογίζεται ότι θα έχουμε θέμα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και βλέπουμε, γιατί ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν σε τέτοιο βάθος χρονικό. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε να πάτε τώρα διακοπές, καλώς θα πράξετε, αφού φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι δύσκολος από εδώ και πέρα, από την Τετάρτη και Πέμπτη και μετά. Όσοι επιστρέψατε, καλό κουράγιο, φροντίστε τα κλιματιστικά σας, γιατί θα περάσετε δύσκολα.

0: στο χώρο. Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και πάμε να τα δούμε, είπαμε από την αρχή, ξεκινώντας με το Στίβο. Τεντόγλου είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τι έκανε, ξέχασε το μετάλλιο, πήγε το πήρε. Όλα αυτά, χθες είδαμε Fly Manolo Emmanuel Καραλής σε μια επική πραγματικά μονομαχία με τον ανίκητο Mondo Doublantis. Πήρε το ασημένιο στο επικοντό, βάζοντας δύσκολα όμως τον Σουηδό Superstar. Λίγο έλειψε να τον αγχώσει και γιατί όχι να τον κοντράρει στα ίσα. Τελικά περνώντας τα 6 μέτρα και παρατσάκ να περάσει ακόμα και τα 6-20, καθώς πέρασε ψηλά από τον πύχη αλλά τον έριξε για λίγο στο κατέβασμα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και μετά είχαμε αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο πιο δύσκολο ίσως άθλημα του Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν, 42 ετών παρακαλώ, τερμάτισε τέταρτη με ατομικό ρεκόρ 3:22:16. Πέμπτη, άλλη μια Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, επίσης με νέο ατομικό ρεκόρ. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Τσιάμι, 44 ετών, αγωνίστηκε στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με άλμα 16-27 και προσέξτε, δεν είπε ότι αυτός είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός της καριέρας του. Θα πούμε, θα δούμε, είπε έτσι κι αλλιώς, και στις δηλώσεις του όταν πέρασε το τελικό είπε «Ξεκίνησα τη σεζόν γιόλο για να δώσω βαθμούς στην ομάδα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και γιόλο ήρθα και στο Πανευρωπαϊκό». Είχαμε επίσης το Χρήστο Φραντζεσκάκη 10ο στη σφυροβολία, η Σταματία Σκαρβέλη στην 7η θέση. Είχαμε διπλή παρουσία στον τελικό με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα να παίρνουν μαζί την 11η θέση. Είχαμε Δημήτρη Τσίτσο στον ακοντισμό, Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, τερματίζοντας 8ος στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο ανδρών. Είχαμε και την Ελίνα Τζέγκο που δεν τα κατάφερε. Πλην πάμε στην Ελίνα Τζέγκο να πούμε ότι 4x100 ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν στον ακοντισμό, 11η θέση, και μετά στις δηλώσεις της ήταν αποκαλυπτική. «Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση, δεν έχω να πω κάτι άλλο», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, «ντρέπομαι κιόλας».

Και πάμε να δούμε τι κάναμε στον Υγροστίβο. Καλησπέρα στην Στέλλα, η οποία μας λέει είναι πιο ωραία η εκπομπή από εδώ που σας ακούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, αμμουδιά, μέσα στη θάλασσα κολυμπούν κάποιοι. Νομίζω ότι και εμείς εκεί πιο ωραία θα ήμασταν σε σχέση με εδώ. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία, για το κουράγιο. 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Φωτογραφία σας είναι και από τη θάλασσα και μας πικάρετε, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο Υγρό Στίβο, όπου εκεί είχαμε έναν Απόστολο Σίσκο με δύο μετάλλια, το ασημένιο στα 200 ύπτιο και το χάλκινο στα 200 πεταλούδα, και τον Απόστολο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο, έναν Απόστολο Χρήστου ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες για ελάχιστη διαφορά έχασε ένα μετάλλιο, για ελάχιστη διαφορά πήρε ένα μετάλλιο, το χρυσό. Στα 50 μέτρα ύπτιο σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24-15. Κατέριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και παρόλα αυτά έμεινε τέταρτος. Έχασε το χάλκινο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Λίγο αργότερα όμως, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου άγγιξε πρώτος στον τοίχο σε 52-27, αφήνοντας το παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν πίσω του με 52-28, και αυτή τη φορά το 1/100 σήμαινε κορυφή. Χρυσό μετάλλιο πήρε ένα παιδί που δεν κολυμπούσε μέχρι τα 7 του χρόνια γιατί φοβόταν το νερό. Ο δε Απόστολος Σίσκος, άμα δείτε αυτό το παλικάρι από τις Σέρες που προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα, αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ενώ οι κολυμβητές, οι πρωταθλητές κολύμβησης είναι κάτι τύποι που είναι 1,95 και με δύο χεριές διασχίζουν 10 μέτρα, ο Απόστολος Σίσκος είναι 1,75. Αν τον δείτε πάνω στο βάθρο, είναι τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πιο κοντός από όλους αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται. Και όμως αυτό το παλικάρι που χρειάζεται δύο χεριές την ώρα που ο άλλος κάνει μία, να μην πω τρεις, κατάφερε και πήρε δύο μετάλλια, χάλκινο και ασημένιο, και ο δε προπονητής του είπε ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας γίγαντας με ύψος 1,75 και έχει απόλυτο δίκιο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι ότι η τούμπα είναι σε αναβρασμό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Dortmund, έγινε συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θα φωνάει πλέον αντί για τα ασπρόμαυρα, τα κυτρινόμαυρα, και γι' αυτό είναι επικραμμένος ο Αποστόλης. Όταν τον ρώτησα με το που τον είδα σήμερα τι κάνεις, μου λέει τι να κάνω, έφυγε ο μάγος. Έφυγε ο μάγος. Αυτό είναι το σύνθημα νομίζω που κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έφυγε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι δεν είναι το ότι έφυγε αλλά το πώς έφυγε. Δηλαδή χωρίς να υπάρχουν μεταγραφές, χωρίς να υπάρχει ομάδα, με την ομάδα να έχει αποκλειστεί και χωρίς να υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την ομάδα για να συνεχίσει, χάνει τον ηγέτη της, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντέλιας, η χαρά της ζωής μέσα στο γήπεδο, και άλλαζε με το μία τη ροή του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Ο Κωνσταντέλιας πάντως έγινε με την πώληση αυτή το νούμερο ένα όσον αφορά τις εισπράξεις του ΠΑΟΚ σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στάνταρ, δεν υπολογίζονται τα μπόνους. Δεύτερο στη σειρά, αν δούμε τις 10 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ο Στέφανος Τζίμας, όταν πωλήθηκε στην Ιρεβέργη για σχεδόν 22 εκατομμύρια. Κουλιεράκης για 12.750, Χρήστο Τζόλης 11 εκατομμύρια, ο οποίος Τζόλης έχει πάει στην Arsenal τώρα με 40, με διορθώνει ο Αποστόλης. Πρίγιοβιτς με 10, Δημήτρης Γιαννούλης με 7,5, Αουγκούστο με 6.800, Γκάρι Ροντρίγκες με 5.300, Ντομινίκ Κοτάρσκι με 5 εκατομμύρια και Κάρολ Σφιντέρσκι με 4,5. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις στον ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δε Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για το φετινό καλοκαίρι η τρίτη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα παίκτη σε ομάδα του εξωτερικού. Χρήστο Τζόλης με 40 η πρώτη στην Arsenal, ο Καρέτσας στην Dortmund με 33, ο Κωνσταντέλιας στην ίδια ομάδα με 26, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα από τη Wolfsburg με 16,5 και ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20. Είναι μόνο φέτος το καλοκαίρι οι πωλήσεις Ελλήνων παικτών στις ομάδες του εξωτερικού, με την Dortmund να πληρώνει 60 εκατομμύρια ευρώ για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που κατά την εκτίμησή μου θα τους δούμε να διαπρέπουν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Και ας επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, αφού είδαμε τι έγινε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, και επειδή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα, μην φανταστείτε ότι θα περιοριστεί η τιμή μόνο στους χώρους της ΔΕΘ. Ήδη σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ιαπωνέζικα εστιατόρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους από διάφορες αντιπροσωπείες, από εταιρείες, από όπου έρθουν, και θα αναζητήσουν στη Θεσσαλονίκη πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό, όπως περιγράφουν, έχουν γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και με τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία, ενώ, όπως λένε, υπάρχουν ήδη κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βάζουν δύσκολα, καθώς πλέον θα μαγειρέψουν όχι για κάποιους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας ή της ιαπωνικής κουλτούρας, αλλά για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή, ειδικά την εβδομάδα, τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού εκτός από φαγητό, ποτό και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάθε βράδυ θα φιλοξενούν διαφορετικό guest DJ με επιλογές που θα κινούνται από Japanese jazz και funk μέχρι Japanese rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής. Οπότε όλη η πόλη θα κινείται σε ρυθμούς Ιαπωνίας. Come on. Love my girl. She looks like...

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας ακούει από Δυτικά και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα. Και στην Ευτυχία που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber τα περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απαδρακωμένοι κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών

0: Από την πλευρά της η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Και για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102, Αποστόλης Κοσμόγλου, όχι, Κώστας Σταθάκης δεύτερη ώρα. Κώστα, βλέπω, Κώστας Σταθάκης. Τόσο καιρό δεν είχε αλλαγές, γι' αυτό ύμνα στη συνήθεια. Κωνσταντίνος Σταθάκης λοιπόν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα στο fade out. Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε την προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα επειδή λέγαμε για την έκθεση η οποία ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, θα σας πάμε τώρα μια βόλτα γύρω τριγύρω για να δείτε λοιπόν ποιες εμποροπανηγύρεις μπορείτε να επισκεφθείτε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να προμηθευτείτε αυτό που αυτά που όλοι παίρνουν από τις εμποροπανηγύρεις. Τι, εσώρουχα, αυτό δεν λένε. Στο να η μάμα γιατί πάμε, εδώ δίπλα στη Χαλκιδική. Για αυτό και μόνο το λόγο. Εντάξει, για να δούμε και τι γίνεται φέτος στο να η μάμα, δεν θα υπάρχουν υπαίθριοι στεριές και καταστήματα. Θα είναι όλα στεγασμένα όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Άντε πάμε να δούμε τι ξεκινάει και πότε. Ηράκλεια Σερών, 17-24 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά στην Ηράκλεια Σερών η πρώτη του Αυγούστου, η πρώτη εμποροπανήγυρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24. 23-30 το εμπορικό φεστιβάλ Κατερίνης. Είναι του Δήμου Κατερίνης η εμποροπανήγυρη που έχει συγχωνευτεί με την εμποροβιομηχανική έκθεση του Επιμελητηρίου Πιερίας και πλέον έχει ονομαστεί φεστιβάλ. Μπορείτε και εκεί να πάτε. Φυσικά η γιοσμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει. 20 με 26 και φέτος έχουν ήδη γίνει μικρά κτίσματα τα οποία θα λειτουργούν σαν περίπτερα, στεγασμένα, κανονικά, όχι υπαίθριες πισταριές, στα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε. Στο Κιλκής η εμποροπανήγυρη ανοίγει τις πύλες της στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στις 6. Στην Πτολεμαΐδα μπορείτε να πάτε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για να απολαύσετε εκεί τοπικά εδέσματα αλλά και να ψωνίσετε από τις εκθέτες, από τους εκθέτες που θα υπάρχουν εκεί. Στο Αιγίνιο η εμποροπανήγυρη Αιγινίου στην Πιερία από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Σκοτούσα Σερών ένα δεκαήμερο 3 με 11 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πάτε, να περιηγηθείτε, να ψωνίσετε και να απολαύσετε ακόμα και ζωντανή μουσική. Στα Σέρβια, στο τέλος του Σεπτέμβρη, 25 με 29 για ένα πενθήμερο, στα Σέρβια Κοζάνης είναι η εμποροπανήγυρη. Και τέλος, στο Άργος Ορεστικό, επίσης στο τέλος του μήνα, 24 με 30 Σεπτεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις παρυφές της πόλης, η εμποροπανήγυρη της περιοχής. Άντε και μετά θα πούμε καλό χειμώνα.

Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μια 90χρονη γυναίκα, η εικόνα μιας 90χρονης γυναίκας, να φτάνει πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, έγινε πραγματικά viral. Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως Καρίνα των Ανογιανών. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατήρι, πήραν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν μέχρι το γλέντι και έζησε έτσι και η ίδια τη βραδιά του γλεντιού. Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που την γνωρίζουν, μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η Γερμανίδα στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο, προτού η ζωή της την φέρει στην Κρήτη. Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε, σύμφωνα με τα όσα λένε οι ντόπιοι, από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του κριτικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η γνωριμία της με αυτή την ιστορία την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια για την κατοχή. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί 2 χρόνια με ανογιανούς εργάτες, καθώς το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και λόγω του μεγέθους και της μορφής του γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας. Η ΡΕΚ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και εκεί θέλησε να γιορτάσει και το φετινό 15 Αύγουστο, και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες μετακίνηση δεν της το επέτρεπαν, οι άνθρωποι του χωριού την έφεραν να δει το πανηγύρι από κοντά. Σίγουρα πάντως η εικόνα αυτή θα αποτελούσε έμπνευση και σήμερα για τον Σαλβατόρ Νταλί.

Ο Βόλος προηγείται του Ηρακλή στο κύπελο με 0-1 και είναι το πρώτο τεστ για τους κυανόλευκους μετά την άνοδο τους στη Super League. Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα όσο είμαστε εδώ στον αέρα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε την έκλειψη ηλίου που έγινε ορατή σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία. Όχι όμως και στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να έχει γίνει χαμός στις δύο αυτές χώρες από επισκέπτες που πήγαν επί τούτου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φυσικό φαινόμενο. Και μην απογοητεύεστε ή αν απογοητευτήκατε αναπτερώστε ηθικό, γιατί τα καλά νέα είναι ότι του χρόνου μια έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή και στη χώρα μας με τη σελήνη να σκεπάζει τον ήλιο κατά 78%. 2 Αυγούστου είναι η έκλειψη ηλίου αυτή. Στην Ελλάδα θα τη βιώσουμε σε πολλές περιοχές ως μερική έκλειψη. Η κορύφωση του φαινομένου θα συμβεί στις 12:32 το μεσημέρι, με μόνο 2 δέκατα του ήλιου να παραμένουν φανερά. Μπορεί να μην γίνει ημέρα νύχτα, αλλά μιας και θα είναι μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι ορατό, θα είναι σαν να έχει πάρα πολύ πυκνή συννεφιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η έκλειψη που μπορούμε να δούμε. 1η Ιουνίου του 2030 θα μπορέσουμε να δούμε μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου. Αυτή κατά την οποία η σελήνη περνάει μεν μπροστά από τον ήλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τη γη για να το σκεπάσει πλήρως. Και έτσι έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτό που λέγεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Ένα ηλιακό δαχτυλίδι φαίνεται γύρω από ένα σκοτεινό σώμα. Στην Ελλάδα θα είμαστε επίσης και τότε σε προνομιακή θέση. Το φεγγάρι θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο και το όλο φαινόμενο θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Θα είναι σχεδόν 4 λεπτά, θα είναι όμως ορατό στις 7:57 το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσετε για να το δείτε. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Για να σας προλάβουμε. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία, που βγήκαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχία η αναζήτηση, η αύξηση των ανθρώπων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη. Η αναζήτηση στη Google για τη φράση «πονάνε τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατά 1500% στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες και σε άλλες χώρες η αύξηση ήταν παρόμοια. Πριν από την έκλειψη, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα το κοινό να μην κοιτάζει τον ήλιο χωρίς τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, καθώς η απευθείας παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Να προμηθευτείτε γυαλιά από τώρα, να είστε έτοιμοι για του χρόνου.

Καλησπέρα στον Αντώνη που εύχεται καλησπέρα σε όλους από την Κατερίνη με μια φωτογραφία που βλέπω βότκα, κρασί, ροζ, τι είναι αυτό, ροζ λεμονάδα, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι τέτοια βλέπω. Ευπρόσδεκτα και αυτά, όταν είσαι διακοπές όλα επιτρέπονται. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται, μετά μάλλον θέλει λίγο κράτη. Θα το δούμε. Όταν θα πάμε και θα γυρίσουμε θα σας ενημερώσουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο από όπου και αν είστε. Παραλίες, διακοπές, έξω, δουλειά, βόλτα, στο δρόμο, από όπου και αν είστε. Είχαμε φέτος αρκετές διασημότητες στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η βασίλισσα της pop μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλιστα την Παρασκευή έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα όπου βρισκόταν την προηγούμενη μαζί με μια παρέα 12 ατόμων. Έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερα, με δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα, όπως λένε οι μαρτυρίες εκεί. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Εκείνη την ώρα το μοναστήρι ήταν κλειστό, ωστόσο άνοιξε για να περιηγηθεί η βασίλισσα της Πόπ. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον καθηγούμενο της Μονής Βαρλάμ, πατέρα Βενέδικτο, και όπως είπαν μοναχοί, είχε η συνάντηση αυτή έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και χθες 16 Αυγούστου γιόρτασε και τα γενέθλιά της στα ανοιχτά της Κέρκυρας. 68 ετών έγινε, και την ώρα που επιβιβάστηκε στο σκάφος οι φίλοι της που έχει μαζί της εκεί και τη συνοδεύουν της επιφύλαξαν μια έκπληξη, έβαλαν μουσική, άρχισαν να χορεύουν προκειμένου να γιορτάσουν τα 68 γενέθλια της διάσημης Star, η οποία κάνει και αυτή διακοπές στη χώρα μας.

Σήμερα είχαμε και τα κλιμάκια από Δήμο, Περιφέρεια και από το Υπουργείο που έλεγξαν τις φθορές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν, 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές, όχι όμως ολοκληρωτικές ζημιές από την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης. Οι ελεγκτές είδαν όλα τα κτίρια, 7 σπίτια, 2 αποθήκες βρέθηκαν να έχουν υποστεί ζημιές, 6 σπίτια σημάνθηκαν με το κίτρινο χρώμα, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν πριν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες. Ένα σπίτι βρέθηκε πράσινο, σημάνθηκε με αυτό το χρώμα και μπορεί να κατοικηθεί παρά τις ζημιές. Μια αποθήκη κίτρινη, μια αποθήκη πράσινη. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν όλοι αιτήσεις εκεί, θα κινηθεί αφού εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη αναμένεται να έρθει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στη Χαλκιδική. Θα έχει σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς εκεί και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και αυτοψία στις περιοχές που κάηκαν, τόσο στο δάσος όσο και στα σπίτια που έχουν υποστεί φθορές, για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Πάντως, φτηνά τη γλιτώσαμε.

0: Connect.
1: Και ενώ η Μαντόνα γιόρτασε γενέθλια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και δύο παιδιά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ψάχνουν λεπτομέρειες. Φέρεται ότι παντρεύτηκαν σε μια άκρος ιδιωτική τελετή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάης της Πορτογαλίας. Είναι πανέμορφο το Κασκάης, έχω πάει, παραλία στον Ατλαντικό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Υπήρχε, όπως συνηθίζεται, τέτοιες περιπτώσεις και προγαμιαίο συμβόλαιο. Επέλεξε μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα γνωστής εταιρείας υποδημάτων στην Μαδρίτη, και ρούχων και υποδημάτων. Οπότε έγινε αυτό όταν ρωτήθηκε η Τζορτζίνα, ή μάλλον όπως εξήγησε σε γνωστό περιοδικό, αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν στο χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και εκεί όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή ζωή της, έτσι ώστε σε 30 χρόνια από τώρα τα παιδιά τους να κοιτάζουν, ας πούμε, το χώρο και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό, οι γαμήλοι όρκοι των γονιών τους. Την ίδια ώρα πάντως ο Πορτογάλος Superstar αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι φέτος ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Είπε ότι έχει χαρτογραφήσει το μέλλον του, έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθώ. Είναι δύσκολο να σας πω μόνο ένα, είπε. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να γεμίσεις το χρόνο, να διασκεδάσει περισσότερο, να ταξιδέψει περισσότερο, να παίζει πάντελ, είναι μόδα αυτό το πάντελ τώρα που παίζεται κτλ. Στο κάτω-κάτω όπως λέει, 25 χρόνια με θυσίες ήταν αυτά.

χαμός στο Ηρακλής Βόλος, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Βόλο που προηγούνταν με 1-0 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος με τον Ες Σαουμπί σε μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ηρακλή έκανε το 1-2 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ, όπως ήταν και πριν από την εσωφάριση του Ηρακλή. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο.

κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Δευτέρα σήμερα, θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά Κώστα Σταθάκη και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές ή ιδιοκτησίες. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

0: Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύμνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας ενώ οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημαρώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεν Κούστνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία.

0: ουσιαστικός από την Meta, αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Meta στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ηρακλής Βόλος έληξε 1-3 στις Σέρες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύμφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύμφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίθριος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φόρο διαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ξεκαθάρισε επίσης ότι με το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία, την ίδια που ο ίδιος θεωρεί χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Μέτα αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Μέτα στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.